0: Pepper 96.6 Pepper.
1: Είμαι η Kid Moxie και ακούτε το Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη στο Pepper 96.6 Pepper.

ώρα είναι 6. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εισιτήριο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live. Pepper.

0: Καλημέρα Peppers και καλή Παρασκευή. Να έχουμε καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γιατί το φθινόπωρο στην Αθήνα βοηθάει να περάσει ένα ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Άντε να σου πέσει λίγο θερμοκρασία, άντε να πιάσει καμιά βροχούλα. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε και τον άγριο χειμώνα εδώ. Είναι λοιπόν σήμερα Παρασκευή, είναι 9 του Οκτώβρη. Αβραάμ και Λότ, λέει σήμερα το εορτολόγιο. Λότ νομίζω ήταν ανιψιός του, κάτι ήταν εκεί στην Καινή Διαθήκη, νομίζω ήταν ανιψιός του Αβραάμ. Άρα λοιπόν έχουμε μικρές γιορτές σήμερα όσον αφορά τα πολύ πολύ γνωστά ονόματα. Και έχω και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων σήμερα. Δεν ξέρω, έχεις κάτι άλλο, καμιά γιορτή, καμιά άλλη Παγκόσμια ημέρα?
1: Παγκόσμια ημέρα αυγού, που είχε βγει στο Instagram το αυγό και είχε και σαρώσει τα likes εκεί και είχε περάσει την Καρντάσια τότε.
0: Το αυγό,
1: βέβαια. Είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού και επίσης είναι και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ. Είναι ένα σπάνιο, πολύ σπάνιο γενετικό σύνδρομο. Και πήρε το όνομά του από μία παιδονευρολόγο Κύπρια, την Νικολαίδη, η οποία έχει κάνει μεγάλη μελέτη σε αυτό. Είναι μια πολύ σπάνια, ένα πολύ σπάνιο σύνδρομο.
0: Και τώρα είναι Νικολαίδη το σύνδρομο?
1: Νικολαίδη Μπαρέιτσερ.
0: Νικολαίδη Μπαρέιτσερ. Όχι,
1: το ανακάλυψε.
0: Δεν το έχω ακούσει ποτέ.
1: Εντάξει, γιατί αυτό είναι σπάνιο.
0: Είναι σπάνιο. Νικολαίδη, το Απόστολος Νικολαίδης, εκεί που δεν ξέρω. Μέχρι εκεί φτάνει το Νικολαίδη.
1: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ, πρωινό Pepper, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Ζωμακάρης. Pepper 96 και 6.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Λαμπακάρης κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Και επειδή πολλές φορές διαβάζουμε με τις λίστες για τους δισεκατομμυριούχους της τεχνολογίας, που είναι πάντα στους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, να σας πούμε ότι το 26 ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά για τους πλούσιους της τεχνολογίας, γιατί αυξήθηκε η περιουσία τους κατά, ακούστε, 845 δισεκατομμύρια δολάρια. Όταν μπαίνετε λοιπόν όλοι
1: πάλι
0: στο...
1: Πάλι πήραμε μία. Πάλι μας έξω από τη λίστα.
0: Όταν μπαίνετε λοιπόν όλοι στο ChatGPT και παίρνετε και τα επαγγελματικά, αυτά πηγαίνουν κάπου και τα λοιπά. Ή όταν πληρώνετε κάτι επαγγελματικού λογαριασμού στα Facebook και στα Instagram, αυτά πάνε κάπου. Η έκρηξη της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, είναι ο λόγος που έχει προκαλέσει αυτή την άνοδο. Στην κορυφή είναι ο Elon Musk, ο οποίος, όχι στην κορυφή του συνολικού, να πούμε ότι η κορυφή της αύξησης, η περιουσία του αυξήθηκε κατά 310 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. 310 δις επιπλέον πήρε μέσα σε μια χρονιά ο Elon Musk, ενώ ο Zuckerberg, εκείνη τη στοιχεία, μόλις 24 δισεκατομμύρια. Και έχω και χειρότερα.
1: Γι' αυτό δεν χωνεύονται αυτοί.
0: Έχω και χειρότερα. Έχω την περίπτωση. Εντάξει, εγώ στεναχωριέμαι που το λέω. Έχω την περίπτωση.
1: Καρδάσιαν.
0: Όχι, την περίπτωση του. Λέω για τεχνολογία. Η περίπτωση του Larry Ellison, ο οποίος είναι της Oracle αυτός, ο οποίος, παιδιά, το μέσα στο 25 έχασε 196 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Ο
0: Γιάκος Δράκος τα πήρε. Ο Γιάκος Δράκος. Εντάξει, δεν ήταν giant. Δεν είναι giant.
1: Γιατί τα χάσε αυτός. Τι έκανε.
0: Τα χάσε. Δεν πήγε καλά η εταιρεία.
1: Στον δρόμο περπάτε και του πέσανε.
0: Δεν πήγε καλά η εταιρεία. Δηλαδή, τώρα γίνονται ενέργειες και τα λοιπά. Να δούμε πού πήγαν τα λεφτά. Πού χάθηκαν. Μπορεί να σε κάνα μαξιλάρι από κάτω. Σε κάνα στρώμα. Τα βάλε. Δεν ξέρω. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, που έλεγε. Λοιπόν. Add some Lana Del

0: Είμαστε λίγα λεπτά πριν τις 7 και σε μία εβδομάδα από τώρα έχουμε τη μεγάλη κλήρωση εδώ στο πρωινό Pepper, στον Pepper 96,6. Ποια είναι η μεγάλη κλήρωση? Είναι η μεγάλη κλήρωση που θα αναδειχτεί η νικήτρια ή ο νικητής, που μαζί με ένα πρόσωπο φιλικό του, αδερφικό του, της αρεσκίας του, θα ταξιδέψουν στο Παρίσι για να δουν live τους Duran Duran και να μείνουν 4 μέρες, 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα εκεί, να βολτάρουν στο Σικουάνα, να κάνουν βόλτα στον πύργο του Άιφελ, όπου θέλουν. Και 28 Οκτωβρίου, συγγνώμη, στο Accor Arena να απολαύσουν τους Duran Duran. Έτσι λοιπόν, ακούτε καθημερινά για μία εβδομάδα ακόμα, Δευτέρα με Κυριακή, Pepper 96 και 6. Στις ώρες 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 ακούτε το Pepper Password και τη συνέχεια την ξέρετε. Μπαίνετε στο pepper966.gr, γράφετε τα στοιχεία σας, γράφετε το Pepper Password και περιμένετε μία εβδομάδα από τώρα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, εδώ το πρωινό Pepper να κάνει την κλήρωση.
1: Pepper 96 και 6. Pepper.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού.

0: Καλημέρα και πάλι, εδώ είμαστε. Είναι 7 λεπτά μετά τις 7. Είναι το πρωινό Pepper. Σήμερα είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Έχει 9 ο μήνας σήμερα. Χαρείτε τον ωραίο καιρό. Σήμερα, αύριο και ίσως και λίγο μεθαύριο. 28 βαθμοί σήμερα, 27 αύριο. 26 Κυριακή και Δευτέρα, με βροχούλες ενδεχομένως, έτσι δείχνει, για την Αθήνα μιλάμε πάντα. Από Τρίτη αρχίζει και πέφτει θερμοκρασία. Τρίτη θα είναι με βροχές κανονικές, βροχότατες. Και Τετάρτη, όπως δείχνει τώρα η θερμοκρασία, θα είναι και χαμηλή, 18 βαθμοί, και με βροχές. Δηλαδή θα είναι κανονικό φθινόπωρο. Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, μάλλον ξεκινάει το φθινόπωρο κανονικά. Στα μέσα του φθινοπόρου, είμαστε σχεδόν στα μέσα.
1: Μια χαρά, ωραία.
0: Τετάρτη 14 είναι τα μέσα.
1: Καλή εποχή για να ξεκινήσει. Εντάξει, δεν έχουμε παράπονο. Οκτώβρη είναι και θα είναι μέσα Οκτώβρη.
0: Ναι, μπράβο, σωστό.
1: Ο βροχοποιός. Πότε ξεκινάει, Δευτέρα προς Τρίτη.
0: Δευτέρα προς Τρίτη.
1: Τρίτη και 13. Είδες, κατάλαβες. Τα λέμε Τρίτη και 13.
0: Τετάρτη. Το κρύο θα πέσει Τετάρτη. Λοιπόν, σήμερα, όπως είπαμε, είναι Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου. Στην Αμερική δεν έχουμε κάποιο φαγητό. Έχουμε νανοτεχνολογία. Την τρώνε την νανοτεχνολογία.
1: Την τρώνε στα
0: τη γανιτή και ψητή.
1: Παδάχτυλα αυτή.
0: Αλλά δεν έχουν. Μέρες δεν έχουν τώρα φαγητό οι Αμερικανοί.
1: Ναι, δεν έχουν.
0: Ας το πει, έπρεπε τώρα που ήταν ο Ρούμπιο να του πούμε: κύριε Ρούμπιο, αυτές τις μέρες δεν έχετε κανένα φαγητό.
1: Ναι, δεν το
0: βάλτε το μέσα.
1: Ναι.
0: Βάλτε τίποτα.
1: Έτσι όπως ήταν ρομαντικά στην πνίκα.
0: Κανένα ελληνικό φαγητό που φάγατε. Δεν έχω μάθει το μενού, που φάγανε.
1: Ποιος μας είπε, ρε, εσύ, Κώστα, ότι έφαγε φάβα και κάτι με ελληνικό ελαιόλαδο. Ποιος μας το έλεγε προχθές? Ότι έφαγε. Ναι, ένας από εδώ πέρα, δημοσιογράφος από εδώ. Όχι, δημοσιογράφοι, το πρώτο που μαθαίνουν είναι. Φάβα λέει σίγουρα του βάλανε και κάτι με ελληνικό λάδι.
0: Ευτυχώς δεν είναι αυτή η αθηναϊκή σφυρίδα που τρώγανε πάντα. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ πρωινό Pepper, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μακάρης. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6.
1: In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: κερδίσετε και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
11: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
15: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
17: Pepper 96 και 6.

0: σε ένα διαγωνισμό τον οποίο δεν τον είχαμε ξανακούσει, αλλά άμα δεν ασχολείστε δεν μπορείς να τον ακούσεις. Πάντως σε έναν διεθνή διαγωνισμό τοιχογραφίας, όπως το λένε, γκράφιτι δηλαδή, είχε αναδειχτεί ένα γκράφιτι της Μαρίας Κάλλας στην Καλαμάτα. Είναι και μεγάλο, είναι και πάρα πάρα πολύ όμορφο. Είναι ένα γκράφιτι το οποίο πραγματικά ομορφαίνει το τοπίο. Είναι έργο τέχνης δηλαδή κανονικά, με τα χρώματά του, με τα σχήματα, με τα σχέδια, με τις σκιές. Δεν χρειάζεται να είσαι δηλαδή ζωγράφος ή καθηγητής εικαστικών για να το καταλάβεις. Είναι ένα πολύ όμορφο. Είχε αναδειχθεί λοιπόν αυτό το γκράφιτι ως το καλύτερο του 2025 και είναι στην Καλαμάτα. Και έρχεται τώρα η Λάρισα.
1: Εδώ,
0: η οποία...
1: διεθνής ή ελληνικό.
0: Ναι, ναι, διεθνής, διεθνής διαγωνισμός. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σου λέω δεν τον ήξερα, αλλά είναι διεθνής. Street Art Cities λέγεται. Και έρχεται τώρα λοιπόν η Λάρισα, όπου η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου, αντιδήμαρχος δηλαδή Λάρισας, που είναι σε θέματα πολιτισμού, κάνει ένα ανοιχτό κάλεσμα προς ιδιοκτήτες ακινήτων, μονοκατοικιών, επαγγελματιών, οτιδήποτε έχουν τείχους μεγάλους και θέλουν να τους διαθέσουν, να τους διαθέσουν για να γίνουν σε διάφορους street artists, για να γίνουν ωραία graffiti στην πόλη. Στόχος λέει της δράσης μας είναι καλά, το στόχο τον καταλαβαίνουμε, να μεταμορφωθεί το γκρίζο αστικό τοπίο σε μια ανοιχτή ζωντανή γκαλερία, ώστε να μεταμορφωθούν οι γκρίζοι, βανδαλισμένοι συχνά τείχοι της πόλης σε δημόσια έργα και να προσφέρουν μια νέα ζωντανή αισθητική στις γειτονιές μας.
1: Ωραίο αυτό, το κάνουν και άλλοι δήμοι.
0: Πολύ
1: αλλά το θέμα τώρα είναι μην βρεθούν άλλοι που είναι ανεπίσημοι street artists και χαλάσουν το έργο το προηγούμενο. Το έχουμε δει δηλαδή να χαλάνε πάρα πολύ ωραία γκράφιτι από κάποιου που πηγαίνουν και λίγο να το πειράξει, λέω, και να γράψει μια βλακία, ας πούμε, κάπου. Το έχει χαλάσει. Ωραίες πρωτοβουλίες είναι αυτές, δηλαδή να φτιάξει πόλη και κάτι το οποίο, ας πούμε, στο εξωτερικό συνηθίζεται πάρα πολύ. Να είναι επίσημα τα γκράφιτι από τους Δήμους, δηλαδή και να υπάρχουν και διαγωνισμοί και να δίνουν και χρήματα. Πολύ θα θέλαμε.
0: Και είναι ωραίο όταν γίνεται έτσι επίσημα, γιατί και ο άνθρωπος που κάνει τον γκράφιτι επισημοποιείται και δεν φοβάται, αλλά και αυτός που δίνει τον τοίχο του τον δίνει επίσημα από να βλέπει τοίχους, ο οποίος ο άλλος δεν τον έχει παραχωρήσει για τον οποιοδήποτε λόγο, μόλις το έβαψες, παραδείγματος χάρη την πρόσωψη του μαγαζιού του.
1: Βέβαια, έτσι χάνει την αναρχία, δηλαδή. Τώρα να πηγαίνεις να το κάνεις επίσημα αυτό το πράγμα, ας πούμε, με το Δήμο και να σε πληρώνει, χάνει την αναρχία.
0: Ναι.
1: Γιατί άλλο το γκράφιτι ήταν, ας πούμε, πάω
0: νύχτα.
1: Ο Μπάνξι τι έκανε. Το κάνω νύχτα και φεύγω, ας πούμε. Ναι, τώρα σκέψε ο Μπάνξι να του δίνει λεφτά ο Δήμος να το κάνει, να κάνει ένα γκράφιτι.
0: Ναι, αυτή την
1: αίσθηση.
0: Αυτή την αίσθηση.
1: Θα περιμέναμε να το ζωγραφίζει, να το φτιάχνει. Τώρα καμία σχέση. Pepper 96 και 6.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 31 λεπτά μετά τις 7. Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Μακάρης στο μικρόφωνο. Και το Νόμπελ Λογοτεχνίας του 2026 απονεμήθηκε στην Καναδή συγγραφέα την Αν Κάρσον, όπως γράφει η αιτιολόγηση για το τολμηρό και εφευρετικό έργο της, το οποίο μέσα από ένα παιχνιδιάρικο διάλογο με την κλασική παράδοση έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία. Ήταν σαν φαβορή η Κάρσον και είναι και η 19η γυναίκα που τιμάται με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας σε σύνολο 122 βραβευθέντων, και εδώ βλέπουμε τις διακρίσεις. Η τελευταία που το πήρε ήταν η Χαν Κάνγκ από τη Νότια Κορέα το 2024. Η Κάρσον έχει σπουδάσει κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και έχει τιμηθεί με πάρα πολλές διακρίσεις και πάρα πολλά βιβλία, τα οποία κυκλοφορούν και στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι. Το σημαντικό είναι ότι έχει μεταφράσει στα αγγλικά έργα της αρχαιοελληνικής γραμματείας και ποιητές όπως ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης, ο Όμηρος, η Σαπφό και ο Εσχύλος. Δηλαδή αγαπούσε πάρα πολύ την αρχαία Ελλάδα, και μάλιστα και ένα βιβλίο της που κυκλοφόρησε πρόσφατα το 2026 σε μετάφραση του Χάρη Βλαβιανού, η αυτοβιογραφία του Κόκκινου. Εκεί μετασχηματίζει τον Γυριώνη, που είναι μια μορφή γνωστή από την αρχαία παράδοση, και το μετασχηματίζει σε ένα σύγχρονο έφηβο ο οποίος βιώνει τον έρωτα. Κυκλοφορούν βιβλία της στα ελληνικά, από τις ας πούμε η αυτοβιογραφία του Κόκκινου είναι από την εκδόση Πατάκη, ο έρος ο Γλυκόπικρος είναι από το Δώμα, η μορφιά του συζύγου είναι από τον Πατάκη επίσης, και τα λίγα λόγια επίσης από τον Πατάκη είναι μια πάρα πολύ έτσι, και μάλιστα ήταν σε φαβορή, όπως είπαμε. Ήτανε δηλαδή.
1: Ναι, πήγαινε, ναι, όντως.
0: Πήγαινε.
1: Το λέγαμε μέρες, ναι, ναι.
0: Το λέγαμε.
1: Πάρα πολύ ωραία είναι η φωτογραφία που κυκλοφόρησε χτες, που είναι με ένα κινητό στο χέρι και είναι στην κουζίνα του σπιτιού της. Και λένε, τώρα δεν ξέρω ποιος ήταν μάρτυρας εκεί, ότι είναι η στιγμή που της ανακοινώνουν ότι κέρδισε τον Νόμπελ, και είναι μέσα στην κουζίνα και είναι και μαγειρεύει. Δηλαδή, βλέπεις μια γυναίκα τόσο ανθρώπινη μορφή και τόσο ταλαντούχα, τόσο σπουδαία δηλαδή, όχι ναι. Μόνο ταλαντούχα στο γράψιμο, τόσο σπουδαία γυναίκα, και ακούει, βλέπεις το βλέμμα της ότι λέει πλάκα μου κάνει. Είναι στην κουζίνα και μαγειρεύει. Δηλαδή είναι μέσα εκεί και τη ανακοινώνουν από το κινητό ότι πήρε τον Νόμπελ λογοτεχνίας.
0: Ένα άλλο από τα tips για την Κάρσον είναι ότι επειδή πας και από Πάρκινσον, παρακολουθεί μαθήματα πυγμαχίας 3 φορές τη βδομάδα. Η πυγμαχία την βοηθάει πάρα πολύ. Είναι μια ιδιαίτερα συνιστόμενη θεραπεία, έτσι όπως το λένε, νευροπλαστικότητας. Και τη βοηθάει πάρα πολύ και έχει πει ότι εκπαιδεύει πολύ η πυγμαχία και τον εγκέφαλο να επικεντρώνεται αποκλειστικά στο συντονισμό χεριού-ματιού.
1: Είναι μια. Αλλά ναι, έχει, βγάζει λογική, βγάζει νόημα.
0: Είναι
1: ναι.
0: Μια διάσταση η οποία πραγματικά δεν είναι πολύ γνωστή, αλλά είναι χαρακτηριστική. Add some pepper to your life. Pepper 96.

0: Ήταν Ιούλιος λοιπόν, 10 Ιουλίου του 2025, που μία τυχερή Θεοδόρα ταξίδεψε στο Λονδίνο να δει την Billie Eilish. Ο συνδυασμός ήταν καταπληκτικός. Μία νέα τραγουδίστρα, νέα καλλιτέχνης, η Billie Eilish, σε μία από τις ωραιότερες πόλεις του Λονδίνου. Και λέμε ωραιότερες πόλεις γιατί υπάρχουν και άλλες ωραιότερες πόλεις. Για κάποιους είναι πολύ πιο ωραίες πόλεις, όπως παραδείγματος χάρη το Παρίσι. Όπως παραδείγματος χάρη το Παρίσι με τους Duran Duran. Έρχεται η εποχή, έρχεται η στιγμή που θα γίνει μεγάλη κλήρωση, και όταν λέμε έρχεται, ή μιλάμε για μία εβδομάδα από τώρα την άλλη Παρασκευή, εδώ το πρωινό Pepper, 16 Οκτωβρίου, θα γίνει μεγάλη κλήρωση. Θα την κάνουμε μαζί με τον Θοδωρή και θα ακουστεί το όνομα του τυχερού που θα ταξιδέψει με άλλο ένα άτομο για 4 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, συν τα αεροπορικά, συν τα ξενοδοχεία, συν τη συναυλία, συν βόλτες στον πύργο του Άιφελ, συν βόλτα με στην πόλη, συν κρουαζιέρα στο Σικουάνα. Όλα από το Βλασόπουλο Travel. Λοιπόν, για λίγες μόνο παραστάσεις. Ακούτε και σημειώνετε. Δευτέρα με Κυριακή. Συνέχεια. Και τις ώρες 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 ακούτε το Pepper Password από εδώ, από τη φωνή της Ελένης Καλοκοτρώνη. Μόλις το ακούσετε, μπαίνετε κατευθείαν στο pepper966.gr, γράφετε τα στοιχεία σας, γράφετε και το Pepper Password και καλό ταξίδι για Παρίσι.
1: Pepper 96 και 6.

0: Είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 8, είναι το πρωινό. Πέπερ, καλημέρα στο Μαράκι. Το οποίο Μαράκι λέει ότι είχε αλλάξει βάρδια. Δεν είναι η πρώτη σας καλημέρα. Τις πρώτες είναι, Μαράκι, μην ανησυχείς. Εγώ να ξέρετε, λέει, σας ακούω και σας αγαπάω. Αν και δεν μας λέει την πρώτη καλημέρα, δεν πειράζει, Μαράκι. Πάντα
1: η Μαράκι, πρώτη.
0: Η καλημέρα είναι αποδεκτή και, μας προκαλεί μεγάλη χαρά. Ο Dr. Ντόμι λέει ότι τελείωσε το τελευταίο του βιβλίο, Το Μυστήριο της Οικίας του Τοκουμπέι με Ιαπωνία και τον τεράστιο Λευκάδιο Χέρν. Ο δεύτερος ήρωας πάντα είναι έκπληξη. Ελπίζουμε, Dr. Ντόμι, να είσαι του χρόνου και στα Νόμπελ.
1: Ναι.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Το είδαμε, Dr. Ντόμι. Καλορίζικο, καλοτάξιο, το είδαμε. Τα ανέβασα σε φωτογραφία σαν. Πώς το λες, σαν έκπληξη. Τα γράφεις.
0: Περιμένουμε.
1: Τα γράφεις, δεν ξέρω πώς με την ταχύτητα.
0: Περιμένουμε να σου κάνουμε και την παρουσίαση και πάλι να σου φέρουμε γούρι. Λοιπόν, είμαστε, όπως είπαμε, λίγο πριν τις 8. Πάμε σε προωθητικά μηνύματα, επειδή τώρα ξέρετε που έχετε ξυπνήσει και τα λοιπά και αρχίζει η όρεξη για το καφεδάκι ή κανένα σνακ, ας πούμε, μια λιχουδιά. Υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι επειδή απλά πείνασε ή θες το καφεδάκι σου. Στο Box, λοιπόν, η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωση. 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση. Αν κάνεις συνεχόμενες παραγγελίες από φαγητό και καφέ μέχρι και άλλα πράγματα. Φαρμακείο, pet shop, σου έχει τελειώσει τροφή για τα ζωάκια σου. Θες να πάρεις λίγη τροφή. Box. Και σούπερ μάρκετ, αν θες κάτι, πάλι το Box. Κάθε παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά, σε μεγαλύτερη έκπτωση, αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παράγγειλε ξανά και ξανά Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Και ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία, εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Από 16 έως 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project, μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Ανακάλυψε τα έργα και βρες τι σε εμπνέει. Και μάθε περισσότερα στο gasmuseum.gr.
2: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
12: Να δω

0: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
3: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
2: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
1: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
2: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
1: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
2: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
1: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της HealthAid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ. Παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
6: Η ώρα είναι 8. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι στιγμή. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live. Pepper.

0: Εδώ είμαστε πάλι, καλημέρα. Είναι 6 λεπτά μετά τις 8. Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Ζαμβακάρης. Πρωινό Πέπερ κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Πέπερ 96 και 6. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, με πάρα πολύ ωραίο καιρό και ωραία κίνηση όπως τη βλέπουμε, έξω. Τα social media είναι ένα θέμα το οποίο δεν απασχολεί, ξέρεις, μόνο εμάς όλους που ασχολούμαστε με τα media και αυτά όλα. Απασχολεί πάρα πολύ, ακούστε, και την Εκκλησία, παρακαλώ. Λοιπόν, και μάλιστα είναι τόσο μεγάλο το θέμα που έγινε Ιερά Σύνοδος χθες και συζητήσαν το θέμα των ιερέων influencers. Υπάρχουν ιερείς influencers. Το συζήτησε λοιπόν η Ιερά Σύνοδος και έδωσαν έμφαση στους κινδύνους της προσωπικής προβολής, γιατί ζητήσαν υπεύθυνη χρήση κτλ. Είχε αναθέσει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στο Μητροπολίτη Χαλκίδο, στο Χρυσόστομο, να του παρουσιάσει προτάσεις. Του είπε, λέει, κάνε μου προτάσεις για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν πήρε απόφαση, να πούμε, η Ιερά Σύνοδος. Τα συζητήσανε, ακόμα ούτε κανονισμοί ούτε τίποτα. Οι προτάσεις λοιπόν που έκανε ο Μητροπολίτης Χαλκίδος, μερικές από αυτές ήταν οι εξής, ας πούμε. Για να καταλάβετε, επειδή εγώ δεν το γνώριζα ότι υπήρχε ζήτημα με τους ιερείς influencers.
1: Ζήτημα δηλαδή ότι, ότι είναι στα κόντρα, ότι έχουν
0: επενδύουν
1: και αυτοί σε
0: έχουν
1: αυτό.
0: Μεγάλη δράση και πολλές φορές δράση η οποία δεν συνάδει με τους θεσμούς της Εκκλησίας. Λέει, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Θα πρέπει να προσέξουν οι ιερείς influencers να παραμένουν κληρικοί και στο διαδίκτυο. Ο κάθε κληρικός δεν αποτελεί αυτόνομη εκκλησιαστική αυθεντία. Θα πρέπει η παρουσία του να εκφράζει την εκκλησιολογική σχέση. Θα πρέπει να. Καμία πληροφορία, ακούτε εδώ το σημαντικό, καμία πληροφορία δεν πρέπει να αναπαράγεται χωρίς προηγούμενο έλεγχο. Δηλαδή, μην διαδώστε, όχι διαδώστε και τέτοια, ειδικά όταν αφορά σοβαρά πρόσωπα. Καμία αντιπαράθεση δεν δικαιολογεί, ύβρις, χλέβει. Αυτά για να τα λένε έχουν γίνει. Τώρα φαντάσου, ιερέα τώρα να βρίζει στο διαδίκτυο. Άλλο μεγάλο θέμα. Οι εμπιστευτικές ποιμαντικές σχέσεις δεν αποτελούν υλικό δημοσιότητας. Δηλαδή, αν γίνεται κάτι στην ενορία, δεν μπορεί ο ιερέας influencer να τα λέει. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις προσωπικές ψηφιακές επικοινωνίες, στα μηνύματα, τα προσωπικά κτλ. Δεν μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Η ψηφιακή δράση δεν πρέπει να οικοδομεί προσωπικό brand, φίρμα είδωλο κληρικού. Αλλά να παραπέμπει στον Χριστό, δηλαδή κάποιοι.
1: Α, να μην το παίρνει πάνω του, να μην γίνει φίρμα. Ναι, ναι.
0: Κάποιοι έχουν γίνει brand κτλ. Και τέλος.
1: Αυτό ξέρεις που πάει έτσι. Πάει σε κάποιους που βγάζουν βιβλία, που κάνουν life coaching, που μιλάνε σε τέτοια.
0: Το συγκεκριμένο το λέει καθαρά για τα social media. Τώρα τα υπόλοιπα δεν ξέρω.
1: Χρησιμοποιούν αυτοί οι social media για να γίνουν γνωστοί. Θα κάνει κάποιο ομιλία.
0: Νέα σύνοδος. Για τα υπόλοιπα. Και τέλος, επειδή αναγνωρίζουν ότι υπάρχει θέμα, είναι αναγκαία μια βασική κατάρτιση των κληρικών για την ψηφιακή επικοινωνία. Και όχι να μεταβληθούν σε επαγγελματίες της επικοινωνίας. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνουν σεμινάρια που να πηγαίνουν κλπ. Και να σας πει πώς είναι το σωστό να κάνετε. Δηλαδή, εφόσον υπάρχει, πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, το σκέφτομαι τώρα, γι' αυτό δεν μιλάω. Το σεμινάριο ποιος θα τα κάνει, κληρική.
0: Εξωτερική συνεργάτη.
1: Θα φέρουν συμβουλούς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άρα, πες το μου έτσι.
0: Ένα από τα θέματα των σεμιναρίων, ποια προβλήματα δημιουργεί τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά τα παιδιά συζητήθηκαν σε Ιερά Σύνοδο, να πούμε.
1: Ναι,
0: όλα αυτά.
1: Μα άμα ξεκινήσουν και ψαχνόνται με αυτά και σεμινάρια και συμβούλους, θα τα χάσουν τις λειτουργίες.
0: Μα το θέμα τώρα είναι. Για να τα συζητάνε, υπάρχουν παραδείγματα. Δεν ξέρω αν έχετε τέτοιο παράδειγμα που έχετε δει κληρικούς να έχουν γίνει influencers.
1: Έχουν, βέβαια.
0: Εγώ δεν το ήξερα. Στείλτε μας παραδείγματα και στο.
1: Είναι YouTubers, ανεβάζουν βιντεάκια, κατάλαβες. Δηλαδή,
0: εγώ δεν το ήξερα.
1: Χτίζουνε.
0: Στείλτε μας να μας πείτε αν υπάρχει κάποιος γνωστός. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6. Pepper.

0: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper. 96.6.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
7: Have you met Kiko?
8: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
9: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
12: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
13: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
12: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
13: Α, είπα κι εγώ.
14: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
15: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Είναι λοιπόν 22 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα πάλι Πέπερ, σε 9 Οκτωβρίου σήμερα του 2026. Και σαν σήμερα πριν πολλά χρόνια, το 1969, είναι η πρώτη φορά που η παραγωγή του Top of the Pops, αυτής της διάσημης εκπομπής του BBC, αρνούνται να μεταδώσουν ένα τραγούδι, γιατί τους φάνηκε πολύ περισσότερο ερωτικό από αυτό που είναι και από αυτό που λέει ο τίτλος του. Μιλάμε λοιπόν για το τραγούδι το «Je t'aime moi non plus», Serge Gainsbourg και Jane Birkin. Είναι λοιπόν αυτό το τραγούδι, ένα πολύ ερωτικό τραγούδι και πολύ ερωτικές οι ιστορίες που έχουν βγει για αυτό το τραγούδι. Όταν το έγραψε λοιπόν ο Serge Gainsbourg αυτό το τραγούδι με την Jane Birkin, είχαν μια σχέση τότε και είχε... Συγγνώμη, συγχωρείτε, λάθος. Πρώτα το έγραψε για την Brigitte Bardot που είχαν μια σχέση και το τραγούδισε η Brigitte Bardot στο στούντιο και ακούστηκαν τότε από διάφορους ηχολήπτες και μηχανικούς ήχους ότι δεν μπορείτε να φανταστείτε γιατί έχει βγει τόσο ερωτικό αυτό το τραγούδι. Δεν φαντάζεστε τι γινόταν στο στούντιο. Άφησε έτσι να ενωθεί.
1: Τι κάνανε σεξ στο
0: στούντιο. Ναι. Προσωμείωση σεξ το είπανε. Προσωμείωση. Λοιπόν, έλα μου όμως που μετά το τραγούδι. δεν υπήρχε τότε AI, υπήρχε. Κατάλαβες.
1: Τι προσωμείωση.
0: Τύπου AI, ας πούμε. ναι. Βγαίνει λοιπόν το τραγούδι, αλλά έλα μου που ο Σερτ Γκέιμπουργκ έχει χωρίσει με την Brigitte Bardot και έρχεται ο νέος σύζυγος και του λέει: φιλέ, αυτό το τραγούδι δεν θα βγει έξω. Έτσι όπως τα ακούω, αυτό το τραγούδι δεν θα βγει. Και τα φτιάχνει μετά με την Jane Birkin. Ο Σερτ Γκέιμπουργκ. Τα φτιάχνει λοιπόν και τη λέει: πάμε να το ξαναεχογραφήσουμε. Πού να πάει τώρα η Jane Birkin, του λέει: να σου πω κάτι. Το έχει κάνει τόσο ερωτικά η άλλη που δεν θα μπορέσω να το κάνω. Λέει ο Σερτ, είσαι σίγουρη? Νομίζω ότι θα μπορέσεις. Και ξαναμπαίνουν και ξανακάνουν τα ίδια. Και λίγο παραπάνω για να φανεί, ας πούμε, ότι την ξεπεράσανε την Brigitte Bardot. Έτσι λοιπόν, το άκουσε το Top of the Pops, να μην τα πολυλογώ, και λέει: κοιτά, παιδιά, αυτό το τραγούδι δεν βγαίνει. Αυτό είναι, όχι adult zone, αυτό είναι δεν ξέρω κι εγώ τι. Αλλά βέβαια μετά, με τόσες απαγορεύσεις, καταλαβαίνεις τι επιτυχία. Αυτά λειτουργούν συνήθως μπουστάρισμα από κάτω. Δηλαδή, σαν να λένε: ακούστε το, αγοράστε το, ακούστε το.
1: Αν το ακούσεις τώρα, εντάξει, με καμία δηλαδή. Δηλαδή, λες ότι δεν παίζει αυτό, ας πούμε. Εντάξει,
0: ναι, βέβαια.
1: Και μα τι σχέση με την κάνα προσωμείωση σεξ στην ηχογράφηση, είναι ότι είχε πρόβλημα.
0: Βέβαια, ναι, προφανώ. Ναι. Μιλάμε για 1969.
1: Στην ηχογράφηση. Μετά βγήκε το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Γιατί το τι έγινε στην ηχογράφηση, τι σημασία έχει.
0: Ακούς και καταλαβαίνεις και φαντάζεσαι ότι καταλάβεις ότι είναι γυρισμένο με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι. Το πήρημα. Τέλος πάντων, το τραγούδι είναι μεγάλη επιτυχία και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, ας πούμε.
2: Pepper 96 και 6. Είμαι η Ματίνα Σουπό και ακούτε Pepper 96 και 6.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 32 λεπτά μετά τις 8 και μπορεί να υπάρχουν σχέσεις που παρά τις προσομοιώσεις σεξ και τα ερωτικά τραγούδια δεν κρατάνε. Υπάρχουν όμως και σχέσεις που κρατάνε πάρα πολλά χρόνια και το μυστικό μπορεί να είναι το χιούμορ και ενδεχομένως τα γερά νεύρα. Αυτό υποστήριξε τουλάχιστον η Γιασμίν Λεμπόν, που είναι σύζυγος του Σάιμον Λεμπόν, τον Ντουράν Ντουράν. Οι δύο τους παντρεύτηκαν το 85, κλείνουν φέτος εσείως τα 41 χρόνια, όταν εκείνος ήταν το απόλυτο pop ίδωλο και εκείνη είναι από τα πιο διάσημα μοντέλα. Όπως δήλωσε πρόσφατα, ειλικρινά απορώ που είμαστε ακόμα μαζί. Νόμιζα ότι θα τον είχα ξεφορτωθεί. Και πρόσθεσε την καλύτερη ατάκα. Λατρεύω τον άντρα μου και ταυτόχρονα θέλω να τον σκοτώσω, γιατί πολλές φορές μαλώνουν. Αλλά όπως είπε, ότι την κάνει να γελάει και είναι αυτό το οποίο διορθώνει τα πάντα. Ο Σάιμον Λεμπόν, λοιπόν, ο οποίος πέρα από μεγάλη μουσική προσωπικότητα, έχει και έντονη δραστηριότητα charity. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, έχει δύο οργανισμούς με τους οποίους ασχολείται, το Blue Marine Foundation, που είναι ένας οργανισμός για την αποκατάσταση των ωκεανών, και την οργάνωση Centerpoint, η οποία στηρίζει άστεγους νέους. Και για αυτή, λοιπόν, τη δραστηριότητα είχε τιμηθεί, είχε επιλεγεί για μέλος του τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, παρακαλώ, όταν είχε γενέθλιο ο Κάρολος πριν δύο χρόνια. Τον κάνανε μέλος του τάγματος.
1: Ναι, που, που τους κάνανε μια τελετή εκεί πέρα.
0: Το Σάιμον Λεμπόν. Ο οποίος, Σάιμον Λεμπόν, 27 Οκτωβρίου κλείνει τα 68 του. Μία μέρα μετά τα γενέθλιά του, δίνει μια συναυλία
1: μαζί. Στα 69 του. Να δείτε πόσο νέος είναι.
0: Μία μέρα, λοιπόν, μετά, 28 Οκτωβρίου, που θα είναι 68 και μία μέρα, δίνει μια συναυλία στο Παρίσι μαζί με τους Ντουράν Ντουράν. Δεν ξέρω αν έχει να μοιράσει και κομμάτι από την τούρτα. Έτσι, λοιπόν, αυτή τη συναυλία που θα δώσουν οι Ντουράν Ντουράν στο Παρίσι, στο πλαίσιο της περιοδίας τους, θα έχει την ευκαιρία να την παρακολουθήσει ένας ή μία ακροατής ή ακροάτρια του Pepper 96 και 6. Είναι το νέο Pepper Experience, με 4 ημέρες στο Παρίσι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αεροπορικά, ξενοδοχείο, πρωινό, μεταφορά, μισό ώρα από το αεροδρόμιο, εισιτήρια τη συναυλία και επίσκεψη στον πύργο του Άιφελ, με κουραζιέρα στο Σικουάν, όλα αυτά με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Όλα αυτά, λοιπόν, για να λάβετε μέρος, να ζήσετε αυτή την εμπειρία του Pepper Experience. Ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα ως Κυριακή, 6-8 στις 10, τώρα το ακούστε στις 10 δηλαδή, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχή στο www.pepper96.gr και η κλήρωση θα γίνει ακριβώς σε μία εβδομάδα, 16 Οκτωβρίου, στην εκπομπή μας.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Κυκλοφόρησε ένα meme το οποίο γράφει: ρώτησα τον εργοδότη μου αν θέλει να του δώσω λίγες μέρες άδεια να πάει να ξεκουραστεί μωρέ από την καταπίεσή μου. Καταλαβαίνεις από πού ξεκίνησε αυτό, έτσι, από την Ελεονόρα Μελέτη, την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, όπου έκανε μια δήλωση, αλλά κατά δήλωσή της απομονώθηκε από τους δημοσιογράφους. Και κάτι κάνανε και απομονώθηκε από τους δημοσιογράφους.
1: Στα ρίλες απομονώνονται οι φράσεις πάντα.
0: Ναι, αλλά τελικά έτσι όπως την είδα ολόκληρη δεν απομονώθηκε τίποτα. Λέει, είπε στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου και οι εργοδότες αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιπαγγελματίες εργαζομένους, πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Και καταλαβαίνετε τι.
1: Ποιο απομονώθηκε.
0: Ότι οι εργοδότες ταλαιπωρούνται από τους εργαζομένους. Έχει γίνει μάλιστα και στο Facebook εκδήλωση υπέρ των εργοδοτών. Για να δεν φαντάζει τι έχει γίνει. Και βγήκε και τοποθετήθηκε. Δεν νομίζω σώθηκε η κατάσταση. Λέει ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι μπορούν να επιλέγουν επονίδιστες μεθόδους για να ακουστούν. Το επονίδιστες το λέει η ζωή, νομίζω. Yeah. Τα ακούω από τη ζωή. Οι δημοσιογράφοι όμως έχουν χρέος να ενημερώνουν με ακρίβεια και αντικειμενικότητα και όχι να αναπαλλάγουν την προπαγάνδα, πρόσθεσε. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι δεν σώζεται. Καλύτερα να αφήσει να αποσιοποιηθεί.
1: Ναι, μην... γιατί όταν το ακούσει ολόκληρο, ας πούμε, λέει πάλι. Δεν μπορεί να λέει κάτι άλλο, ας πούμε, λέει τον καιρό και μετά να πει για τους εργοδότες.
0: Αυτό λέω κι εγώ, ναι.
1: Κάτι τα παρόμοια θα υπέρε.
0: Ναι, κάπου εκεί κολλάει.
1: Στο Ευρωκοινοβούλιο μιλάει και όταν μιλάς στο Ευρωκοινοβούλιο είναι και ντυμένες οι ομιλίες.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι σαλαντάλο.
0: Ακριβώς. Pepper 96 και 6.

0: Είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 9. Είναι το πρωινό Pepper, Τάκης Γιάννος και Θοδωρής Βαμβακάρης. Σήμερα είναι πάρα πολύ ωραία σήμερα και έχει πολύ ήλιο και θα έχει και σήμερα και αύριο. Μετά από την Δευτέρα Τρίτη μας λένε για βροχές και διάφορα άλλα. Η έννοια πρωτάκι, υπάρχει η έννοια πρωτάκι στο σχολείο, στο δημοτικό, μετά στο γυμνάσιο και υπάρχει και βέβαια και στο πανεπιστήμιο. Είναι πρωτοετής φοιτητές που τέτοια εποχή ανακαλύπτουν τη φοιτητική ζωή με τις παρέες, τα ξενύχτια, την αναζήτηση του σπιτιού και βέβαια έχουν ένα πολύ σημαντικό όμως προνόμιο για τη φετινή πρωτοετής, για να περάσουμε σε προθετικά μηνύματα, ξεκινούν με WhatsApp Under 30 για να έχουν 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Επίσης, Fiber 1 GBps Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Με το WhatsApp η φοιτητική ζωή πάει σε άλλο level.
1: Και με τα φυσικά αερολυνική εταιρεία ενέργειας έχεις ένα ακόμη λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικό αερίο χρησιμοποιώντας μόνο τους μισούς bonus πόντους. Η προσφορά ισχύει μέχρι και 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθω περισσότερα στο φυσικοαερολάδος.gr.
2: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
0: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Kraft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Kraft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Kraft Paints.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
9: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην εθνική λυρική σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
13: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 9 λεπτά μετά τις 9, πρωινό Pepper, σε μια μέρα που και θα είναι ωραία, αλλά και θα έχει και κίνηση. Υπάρχει μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, όπως μαθαίνουμε. Όχι, δεν έχει γίνει κάτι, κάποιο ατύχημα κτλ. Είναι το κλασικό μποτιλιάρισμα του Κηφισό και το λέω αυτό γιατί έχω να πάω από το Κηφισό μετά. Κοιτάω με μεγάλη αγωνία την κίνηση. Και η άνοδος. Και δεν μπορώ να πάω. Εκεί πέρα που θέλω να πάω, δεν μπορώ να πάω χωρίς.
1: Η άνοδος τι δουλειά.
0: Χωρίς άνοδο. Λοιπόν, και άλλοι δρόμοι της Αθήνας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας και στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις 30 λεπτά από Φιλής ως Κηφισίας. Οι υπόλοιπες καθυστερήσεις είναι normal, 5 με 10 λεπτά σε όλα τα ρεύματα της Αττικής Οδού. Λοιπόν, στην Ισπανία υπάρχουν ακόμα κινητοποιήσεις για την Μαρή Κάρμεν. Χθες το βράδυ κατέκλυσαν περίπου 20.000 άνθρωποι τους δρόμους της Μαδρίτης, αποτείοντας φόρο τιμή στην Μαρία Ντελ Κάμεν Αμπασκάλ. Ήταν 87χρονη που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, όταν της κάναν έξωση από το διαμέρισμα που έμεινε για 7 δεκαετίες. Έγινε Μαρή Κάρμεν, είναι το όνομα της Μαρή Κάρμεν, την ξέρουν όλοι στην Ισπανία και όλος ο κόσμος βέβαια. Έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε νοσοκομείο, 2 εβδομάδες μετά την αναγκαστική απομάκρυνση από το σπίτι της. Βέβαια μετά είχε λυθεί στο ενδιάμεσο το ζήτημα, αλλά όλη η ψυχική, ταραχή, ας πούμε, που είχε η γυναίκα, αυτή που πέρασε το μαρτύριο. Λοιπόν, αντιδράσεις μεγάλες. Και φανταστείτε ότι όλες αυτές οι αντιδράσεις ξεκίνησαν από αυτή την έξωση, έφτασαν, ας πούμε, να οδηγήσουν τον Πρωθυπουργό, τον Πέδρο Σάντσεθ, να προκηρύξει πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Έγινε μια πορεία χθες στη Μαδρίτη, ξεκίνησε την Πουέρτα ντελ Σολ, έφτασε σε πολλούς δρόμους της πρωτεύουσας και θα συνεχιστούν από ό,τι λένε αυτές οι συγκεντρώσεις και οι πορείες.
1: Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο από μια τέτοια αφορμή, ας πούμε, να ξεκινήσει μια ολόκληρη επανάσταση εντός και εκτός εισαγωγικών.
0: Το πρόβλημα. Δεν το πολυβλέπεις, βέβαια. Το πολυβλέπεις από μια τέτοια περίπτωση να πέσει η κυβέρνηση.
1: Ξέρεις κάτι. Ξέρεις τι. Είναι, πώς το λένε, όπως και στις σχέσεις των ανθρώπων, είναι σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Δηλαδή το στεγαστικό είναι, όπως βλέπουμε, πανεγίνει παγκόσμιο. Δεν είναι μόνο ελληνικό, ευρωπαϊκό. Πανεγίνει παγκόσμιο το στεγαστικό. Οπότε με την αφορμή, με αυτή τη γυναίκα.
0: Το λέω γιατί και εδώ έχουμε ζήσει τέτοιες ανάλογες περιπτώσεις, ας πούμε. Θυμάστε, εδώ μνημόνια ολόκληρα ανακτισμένη κτλ. Δεν πολύ κατάφεραν.
1: Δεν άλλαξε τίποτα.
0: Πολλά που κατάφεραν πράγματα.
1: Ναι, εντάξει, okay, ναι. Είναι το timing.
0: Η κατάσταση έμεινε ίδια. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96.6.
2: Πλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
6: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
11: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
10: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
12: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο

0: επιδόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε τη BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
7: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Peppers. Καλημέρα και πάλι 9 και 24 πρώτα λεπτά. Είναι ωραία μέρα γιατί έχει ωραία λιακάδα. Είναι Παρασκευή. Όλα δείχνουν ότι είναι ωραία. Είναι και 9 του Οκτώβρη. Ο καιρός ακόμα είναι καλός. Όπως έχουμε πει, για να δούμε ένα καινούριο update. Αν έχει αλλάξει λίγο.
1: Άλλαξε λίγο τη Δευτέρα.
0: Άλλαξε.
1: Ναι, λίγο τη Δευτέρα άλλαξε. Ναι.
0: Στο καλύτερο.
1: Προς τη χαμηλότερη θερμοκρασία.
0: Α, προς τη χειρότερη.
1: Εντάξει, πειράζει.
0: Ναι, και βροχές.
1: Οκτώβριο είναι.
0: Και βροχές και πρασινίζει. Ναι, ωραία, μια χαρά. Ναι, προς τη Δευτέρα θα έχουμε λίγο. Θα έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Θα είναι 22 με βροχές τη Δευτέρα. Τρίτη πάει 22 και αυτό πάλι με βροχές. Εντάξει, καλή θερμογράμμα. Θέλει να κουνηθεί και το τέτοιο, θα μας δείξει τι είναι. Ναι, μετά πάει 18, 19, 15. Λοιπόν, είχαμε τη φράση «σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν», ας πούμε, το οποίο σημαίνει πάρα πολλά και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και τώρα κάτι αντίστοιχο θα συμβεί με τα ρομπότ, με τα ανθρωποειδή ρομπότ, τα οποία, όπως καταλαβαίνεις, αφού η τεχνολογία τρέχει τόσο γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα γερνάνε και τα ρομπότ. Δηλαδή, εννοώ, γερνάει η τεχνολογία, δεν γερνάνε τα ρομπότ.
1: Πάρουν λάδι, λαδάκι λίγο.
0: Ξέρεις κάτι. Μόνο με τσιπάρισμα αυτά ξαναγίνονται, είναι αλλιώς, δεν γίνεται. Οπότε, λοιπόν, τα ανθρωποειδή ρομπότ της Figure AI, τα FO2 που λέγονται, της αμερικανικής εταιρείας αυτή, είναι ήδη παροχημένα στα 2 τους χρόνια. Και έπρεπε λοιπόν να βρούνε όχι πώς θα φτιάξουν τα καινούργια τα φτιάχνουν, τι θα κάνουν με τα παλιά. Και η έμπνευση λοιπόν, λέει, τους ήρθε από την ταινία του Σβαρτζενέγκερ, που βρήκε τον πιο θεαματικό τρόπο να τα ξεφορτωθεί. Τα εκπαίδευσε να αυτοκτονήσουν μόνα τους, κάνοντας βουτιά μέσα σε ένα γιγάντιο υψικάμενο με λιωμένο χάλιβα. Πρόσεχε να δεις, παιδιά, πόσο έχει γίνει το μυαλό του ανθρώπου. Πόσο διαστραμμένο έχει γίνει. Που θα μου πεις, εντάξει, τώρα ρομπότ είναι, τι θες να τους κάνουμε, τελετή, ταφής ή καύση.
1: Στο Terminator.
0: Στο Terminator, ακριβώς. Ναι, ακριβώς από εκεί. Λιώστε τα. Ο διευθυντής, λέει, ο διευθύνων σύμβουλος, έγραψε στο X ότι τα παλιά ρομπότ άξιζαν ένα σωστό αντίο και ζήτησε τη βοήθεια του κοινού. Και τότε ένας του λέει, λιώστε τα, θα έλεγε ο Σβαρτζενέγκερ. Στην ταινία Εξολευθευτής 2, ο ηθοποιός κάνει τον ρόλο του ρομπότ και θυσιάζεται πέφτοντας σε μια υψικάμινο. Έτσι λοιπόν το συμβούλεψαν, πάρτε τα κι αυτά και ρίχτε τα μέσα για λιώσιμο. Να δεις που θα είναι και θεαματικό αυτό το φινάλε. Θα το δούμε και θα βγει και βίντεο κλιπ, ας πούμε, για το φινάλε των Figure AI.
1: Υπήρχε και μια αντίστοιχη ταινία, το iRobot, που έπεσε και ο Will Smith, που έθετε τέτοια ζητήματα, ας πούμε, με τα ρομπότ και τα λοιπά, με την ανθρώπινη διάσταση.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά, ναι, είχε πολύ ενδιαφέρον αυτή η ταινία. Του Σβαρτζενέγκερ, το κάψιμο το ρομπότ, νομίζω ήταν και το φινάλε της ταινίας, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, έτσι.
1: Που δεν γεγότανε ο κακός.
0: Ναι. Αναγκάστηκε να.
1: Ναι.
0: Το ξεκινήσανε, λέει, αυτό οι Αμερικάνοι και θα το κάνουν. Πρώτα τα εκπαίδευσε τα ρομπότ να βουτάνε και μετά πάνε μόνο τους και αυτοκτονούν μέσα στην υψικάμενο. Τραγικό λίγο αυτό. Και έτσι είναι και για ρομπότ.
1: Γιατί δεν τα κάνουν ανταλλακτικά. Δηλαδή, ξέρω εγώ. Δεν λέω ότι κάνουν παλιό σίδερα να τα πουλήσουν, ναι, όπως κάνουν τα πλοία. Ναι. Αλλά κάτι είναι, παιδί μου.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Και δεν είναι ωραίο τώρα. Γιατί ξέρεις, φαντάσου να έχεις.
1: Μπορεί να θέλει, παιδί μου. Φαντάσου να έχεις.
0: Μπορεί να βαρεθούν όλα μαζί.
1: Μπορεί να βαρέθηκε. Δεν ξέρεις τι θα κάνουμε.
0: Αποστολή αυτοκτονίας.
1: Άμα το ρομπότ το έχει στη συνέχεια στο κλείσιμο, τι θα κάνουμε.
0: Ναι, εντάξει, ήταν κιόλας παροπλισμένα αυτά.
1: Μπορεί να πιστεύουν στη μεταθάνατο ζωή τα ρομπότ. Ποτέ δεν ξέρεις.

0: Είμαστε εδώ στο πρωινό Πέπερ, είμαστε στα 25 λεπτά πριν από τις 10. Είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βακάρης στο μικρόφωνο. Κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Από χθες έχουμε τις καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους. Λέγαμε χθες για το The Social Reckoning, την ταινία που έχει σχέση με το Facebook και τον εθισμό των νέων. Τα λέγαμε χθες. Σήμερα θα σας πούμε για τις υπόλοιπες ταινίες. Έχουν ενδιαφέρον και είναι για όλα τα γούστα οι καινούργιες ταινίες της εβδομάδας. Υπάρχει ένα φιλμ το οποίο έρχεται από την Κίνα και μάλιστα έχει πάρει το βραβείο της Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών και έχει μια πολύ πρωτότυπη ιδέα, σε αυτήν είναι βασισμένο. Εκεί λοιπόν σε ένα απροσδιόριστο μέλλον έχει ανακαλύψει η ανθρωπότητα το μυστικό της μακροβιότητας και τι κάνει η ανθρωπότητα, παρεμποδίζει τα όνειρα. Όσοι δεν βλέπουν όνειρα το βράδυ που κοιμούνται ζουν περισσότερο, όσοι δεν βλέπουν όνειρα. Κάποιοι επαναστάτες εμφανίζονται.
1: Εγώ πέρα, έχω πεθάνει χρόνια πριν, δηλαδή δεν γίνεται αυτό που γίνεται κάθε βράδυ με τα όνειρα.
0: Και εγώ βλέπω πολλά όνειρα.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Κάποιοι επαναστάτες αρνούνται να το καταλήξουν. Πάντα πρέπει να υπάρχουν επαναστάτες, γιατί δεν θα υπήρχε ταινία αλλιώς. Οι επαναστάτες λοιπόν αρνούνται να καταλήψουν τα όνειρα. Άρα λοιπόν εκεί θα μάθουμε τι γίνεται σε αυτό που πήρε και το βραβείο. Υπάρχει η θυσία του Ρωμέν Γαβρά, οποία έχει Chris Evans, Anya Taylor-Joy, ηθοποιούς, Vincent Cassel, John Malkovich. Εκεί λοιπόν τι γίνεται.
1: Γι' αυτό είχε την ταινία έχει έρθει εδώ πέρα.
0: Στην Ελλάδα γυρίστηκε. Εκεί μια ομάδα ανταρτών της οικολογίας μπαίνουν σε ένα πάρτι διασύμων και πλουσίων και θέλουν να εκπληρώσουν μια προφητεία όπου οι αρχηγός τους, αλλά και κάποιος ήρωας από τους πλούσιους, να βουτήξουν στις φλόγες του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Εντάξει. Είναι μια άποψη και αυτό, ρε παιδί μου.
1: Αυτό είναι με το αυτό που λέγαμε πριν, με τα ρομπότ.
0: Ναι.
1: Να βουτήξουμε εκεί κατευθείαν στην πηγή. Στο ηφαίστειο πάνε.
0: Αυτό είναι μια άποψη. Λοιπόν, και υπάρχει και το Prime Time με Robert Pattinson. Αναφέρεται σε ιστορία αληθινή. Είναι μια εκπομπή reality του Catch a Predator. Που τι έκανε, παγίδευε υπόπτους για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων. Δηλαδή, κάποιοι που μιλούσαν με παιδιά και τους παγίδευε η εκπομπή όταν κάναν την εμφάνισή τους. Τους έπιανε η κάμερα και τους έπιανε και η αστυνομία μετά. Ερευνητική δημοσιογραφία της εποχής. Έχει ενδιαφέρον.
1: Χρήσιμο Predator.
0: Έχει γίνει και σειρά στην τηλεόραση και έχει γίνει και ντοκιμοντέρ του Catch a Predator. Οπότε το Prime Time νομίζω ότι είναι από τις ενδιαφέρουσες ταινίες.
1: Ναι, αυτήν έχω διαβάσει. Και φυσικά υπάρχει πάντοτε ο 007. Περνάμε λοιπόν σε προωθητικό μήνυμα. 1 με 31 Οκτώβρη. Το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 που θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No. Με τον Σον Κόνερι έως και το No Time to Die με τον Daniel Craig αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Τώρα μια πολιτική είδηση, κυρίες και κύριοι, που θα έρθει μαζί με το Brexit να ταράξει πάλι τη ζωή στη Μεγάλη Βρετανία. Αν και η είδηση που θα σου πω τώρα, σήμερα, έγινε κατόπιν ψηφοφορίας Βρετανών. Θα μου πεις και το Brexit με ψηφοφορία έγινε. Και στο Brexit Βρετανία είχα ψηφίσει και το έχουν χιλιομετανιώσει.
1: Ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο, ας πούμε, να ξαναγίνει. Θα πάει Σκωτία, θα επιστρέψει η Ουαλία.
0: Ναι. Εμείς μπορούμε να τους πούμε ότι έχουμε άκρη ως Έλληνες να ψήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να σας ξαναπάρει πίσω, εάν μας φέρετε τα γλυπτά του Μπαρθελόνα. Εκεί σας θέλω. Τα φέρετε να ξαναγίνετε ή θα πεθάνετε εκεί πέρα που είστε μέσα στη μιζέρια, Βρετανία. Λοιπόν, να μην χανόμαστε. Λοιπόν, η μεγάλη αλλαγή λοιπόν που θα γίνει τώρα στη Μεγάλη Βρετανία είναι στα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20 και 50 λιρών που μέχρι τώρα ήταν πολιτικοί οι άνθρωποι επιστήμονες. Ήταν ο Τσόρτσιλ, η Τζέιν Ουάστον, ήταν ο ζωγράφος Τέρνερ, ήταν ο μαθηματικός Άλαν Τούρινγκ και τα βγάζουν τώρα αυτά και ψηφίστηκε παιδιά να βάλουνε.
1: Δεν είχε την Ελισάβετ.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν είχε την Ελισάβετ. Τέλος πάντων.
0: Νομίζω το κέρμα την έχει κάποια. Λοιπόν, τώρα αλλάζουν παιδιά αυτά και φεύγουνε και αντικαθιστώνται αυτά τα τέσσερα χαρτονομίσματα με τέσσερα ζώα. Τέσσερα ζώα θα βάλουν τη βρετανική άγρα φύση. Μια κουκουβάγια, μια αγριομέλιστα, ένα σκατζόχυρο και ένα θαλασσοπαπαγάλο του Ατλαντικού. Είναι εκεί που βρέχεται η κατάλαβε από την άλλη πλευρά. Ναι. Έγινε ψήφισμα και καταγράφηκαν περίπου 500.000 απαντήσεις και είπαν ότι τα ζώα κέρδισαν καλύτερα τον λαό από το να βλέπουν πολιτικούς που μία τους αρέσουν, σε κάποιους είναι συμπαθείς, σε κάποιους είναι αντιπαθείς. Τα πιο συμπαθητικά είναι τα ζώα και κάτι αγριομέλισσες και αυτά αλλάζουν. Πότε θα αλλάξουν, 5η, 8 Οκτώβρη. Ανακοίνωσε η Αγγλία ότι ξεκινάει τις αλλαγές. Οπότε αυτό είναι ωραία εδώ και για τα δικά μας, έτσι.
1: Να βάλουμε ζώα εμείς.
0: Τους
1: αντιγράφουμε.
0: Εμείς τι έχουμε.
1: Το ευρώ. Εντάξει, το ευρώ δεν είναι δική μας απόφαση.
0: Το ευρώ δεν είναι δικό μας.
1: Μα τώρα δεν αλλάζει και το ευρώ. Που θα είναι το 5 ευρώ η Μαρία Κάλλας.
0: Α, ναι, μπράβο. Ναι. Καλά, τα ευρώ έτσι κι αλλιώς, η μία πλευρά είναι στάνταρ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και η άλλη πλευρά αλλάζει ανά χώρα. Το βλέπεις κιόλας και σου γράφει και από ποια χώρα είναι. Αλλά εντάξει, δεν είναι καλή ιδέα. Αυτά σκέψω τα είχαν στην Αγγλία από το 1970. Ήδη νομίζω περάσαν
1: τα χρόνια.
0: Όχι τα. Τα ζώα θα μπουν τώρα, περίμενε. Θα μας ειδοποιήσουν. Pepper 96 και 6.

0: Είμαστε λοιπόν 6 λεπτά πριν από τις 10 και επειδή μιλήσαμε πολλές φορές για social, για θέματα τέτοια επικοινωνίας, το θέμα να έχουμε μια πάρα πολύ καλή σύνδεση. Και τώρα πλέον, για να περάσουμε και σε προοδευτικά μηνύματα, η σύνδεσή μας αποκτά μια παγκόσμια δύναμη. Γιατί? Γιατί η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για όλη την καθημερινότητά μας. Έχει όραμα λοιπόν να συνδέσει όλο τον κόσμο και η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει ακόμα πιο κοντά και ακόμα πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Και ιστορικά να σας πούμε ότι τα πρώτα φώτα της Ελλάδας θα άναψε το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857, 169 χρόνια πριν. Και τώρα είναι εδώ για όσα χρειάζεται την καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρέμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει λοιπόν στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Ήταν το πρωινό Pepper κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Τάκης Γιάννουσος και Θοδωρής Βαμβακάρης. Ακολουθεί η Ελένη Κολοκοτρώνη. Στις 10 ακούστε την Ελένη να μας πει το Pepper Password για το Pepper Experience. Μια εβδομάδα μας έμεινε για τη μεγάλη κλήρωση για τους Duran Duran στο Παρίσι. Θα είμαστε μαζί λοιπόν
1: και. Στις 10 ακούστε την Ελένη, μετά χειρίστε την Ελένη. Ακούστε το Pepper. Ξαναγυρίστε 12 που θα το ξαναπεί η Ελένη.
0: Λοιπόν, οπότε θα είμαστε και πάλι μαζί τη Δευτέρα το πρωί στις 6. Στις 6 φεύγουμε να περάσετε μια πάρα πολύ ωραία μέρα και είναι πολύ, πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο.
1: Yes, καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι πενιντλί 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Να δω.

Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
5: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
7: Pepper 96 και 6.
8: Η ώρα είναι 10. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι απόδραση. Μπείτε τώρα στο pepper96x.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
7: Pepper.

0: Εντάξει, 28 βαθμούς θα έχουμε σήμερα, τελείως καλοκαίρι. Έχουμε περάσει σε αυτή την περίεργη φάση, νομίζω κάθε χρόνο γίνεται αυτό, που έχουμε δύο εποχές σε μία μέρα. Καλοκαίρι μέχρι εκεί 7-6 το απόγευμα, φθινόπωρο τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, καλημέρα σε όλους. Pepper 96 και 6, 12 λεπτά μετά τις 10, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Τώρα, ακούστε, την άλλη Παρασκευή τέτοια ώρα, το είπε και το πρωινό Pepper, θα ξέρουμε ποια θα είναι ο νικητής ή νικήτρια του Pepper Experience. Duran Duran στο Παρίσι, ένα μποέμ Pepper Experience. Ένα έτσι, είναι αυτό που θέλεις, είναι το κατάλληλο Pepper Experience, την κατάλληλη εποχή. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας, και αν και είναι ακόμα 10 το πρωί, εγώ από τώρα Pepper σας λέω, να έχουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: Εάν ας πούμε είστε στο αυτοκίνητό σας, πάρα πολύ έτσι πραγματικό πιθανό σενάριο, ό,τι πρέπει είναι αυτό, ειδικά για αυτή την ώρα. Πέπερ, 96 και 6, σήμερα 9 Οκτωβρίου, αύριο 10 Οκτωβρίου, μπράβο Ελένη, ξέρεις να μετράς. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Και χθες το απόγευμα, στο αυτοκίνητο, άκουγα εκεί κατά τις 7 και 4 το Χρήστο Παπαδά, όπου ο Χρήστος κάποια στιγμή είχε βάλει Here Comes the Sun, Beatles, και είπε το αυτή, αυτό το Here Comes the Sun το θέλουμε και στις ζωές μας. Και είχε τόσο δίκιο ο Χρήστος. Διότι πραγματικά το σκοτάδι πλέον, Peppers, δεν έχει καμία μα καμία γοητεία.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6. Pepper.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
2: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
3: Νέκια. Μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια. Μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής, ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Ποιος είσαι εσύ?
6: Ο Πιέρ.
7: Δεν είσαι ο Τωμά.
6: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
5: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
8: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
5: Και ποιος είσαι?
8: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
7: Η ιδέα της χρονιάς.
9: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: Perfect Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
3: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.

Λοιπόν, αυτό έχει ενδιαφέρον. Μπορεί, λέει, να είσαι βαθιά ερωτευμένος με έναν άνθρωπο και παρόλα αυτά συγχρόνως να είσαι και άπιστος. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα βγάλουμε ποτέ άκρη, διότι Peppers είναι πάρα πολύ σημαντικός σε αυτή τη ζωή, να ξέρεις τι θέλεις. Pepper 96 και 6, μουσική μπορεί να μας βοηθήσει.

0: Λοιπόν, λέγαμε πιο πριν ότι μπορεί να είσαι βαθιά ερωτευμένος και παρόλα αυτά να είσαι άπιστος. Ένα φανταστικό μήνυμα από τον Will ήρθε. Ελένη μου λέει, κοίταξε, βαθιά ερωτευμένος και άπιστος γίνεται. Έντιμος όμως δεν θα είσαι τότε. Τα λες πάρα πολύ σωστά. Pepper 96 ένα προθετικό μήνυμα μέχρι 31 Οκτωβρίου, Peppers. Έχουμε εντάξει δρόμο. Το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του James Bond από Dr. No με Sean Connery μέχρι και το No Time to Die αποκλειστικά στο Magenta TV από την Telecom. Ο James Bond εντάξει ενθουσιάζεται, αλλά δεν ερωτεύεται εύκολα.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
11: Πάμε Breaking Bad.
12: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
11: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
12: Stand-up είναι.
11: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνος το Φάνης.
12: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
11: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
13: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
14: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
15: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
16: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
17: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
16: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
17: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
16: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
18: Have you met Kiko?
19: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
20: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
21: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
22: Εγώ αποφασίζω.
21: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33, από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Ριάδνη Δάρα,

0: ανοίγεις το Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.
2: Hi, this is Curtis Harding, and you're listening to Pepper 96.

Λοιπόν, τώρα που είμαστε σχεδόν Σαββατοκύριακο, διάβαζα ένα άρθρο χθες, το οποίο νομίζω είναι επίκαιρο. Έλεγε λοιπόν ότι πιο παλιά, ξέρω εγώ, μια δεκαετία πριν, μπορεί και λίγο παραπάνω, πηγαίναμε πολύ πιο εύκολα ο ένας στο σπίτι του άλλου, μαζευόμασταν πιο εύκολα. Τώρα λέει πλέον η φιλοξενία έχει γίνει αρκετά δύσκολη και ένας από τους βασικούς λόγους αφενός είναι ότι έχουμε μάθει έτσι λίγο και στη μοναξιά μας, έχουμε βολευτεί σε αυτήν. Επίσης είμαστε αρκετά κουρασμένοι, διότι θεωρούμε ότι για να φωνάξουμε τους φίλους μας στο σπίτι πρέπει αυτό το σπίτι να είναι τέλειο, να είναι έτοιμο για φωτογράφηση. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Να έχουμε μαγειρέψει το εξαιρετικό φαγητό, το τέλειο φαγητό ή φαγητά επίσης. Και όλο αυτό μας φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε τι γίνεται? Δεν φωνάζουμε κανέναν, το αφήνουμε, το αναβάλουμε συνέχεια και χάνουμε έτσι και πάρα πολύ ωραίες στιγμές, θα έλεγα, μαζεμένοι όλοι γύρω από τραπέζι. Λάθος, έχουμε κάνει Pepper στη ζωή μας αρκετά δύσκολη. Pepper 96 και 6, η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 μαζί σας. Καλημέρα σε όλους.

96 και 6.

0: Λοιπόν, μου γράφει ο Γιώργος ότι η Ελένη, αποτρεπτικό για να πάω στο σπίτι ενός φίλου, είναι και η περιοχή που μένει. Είναι, λέει, το πάρκινγκ. Έχω, λέει, φίλο που μένει κοντά στο Παγκράτη και πραγματικά μου έχει τύχει να κάνω και μισή ώρα για να παρκάρω. Το ξέρω, το καταλαβαίνω, μπορεί και το μισάωρο, μπορεί να μην είναι και πολύ, έχω να σου πω. Από την άλλη, ξέρω, μήπως έχουμε καλομάθει και λίγο, μήπως έτσι πρέπει να το δούμε αλλιώς. Δεν ξέρω, θέλει σκέψη αυτό. Πέπερ 96 και 6, ότι έχουμε καλομάθει και ότι είμαστε κουρασμένοι, αυτό είναι σίγουρο, έτσι. Ένα προωθητικό μήνυμα, κάθε φορά να ξέρετε που παραγγέλνουμε από το Box Booster, η έκπτωσή μας παίρνει boost, ξεκινάς με 2 ευρώ και φτάνει στα 5 ευρώ η έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες μας. Και το καλύτερο είναι ότι κάθε παραγγελία μας βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Πάρα πολύ απλά, Peppers, Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και η αλήθεια είναι, επειδή είπαμε, ας πούμε, για χρόνους, για πάρκινγκ, η απόσταση, λέει, που έχει το σπίτι σου, η πόρτα του σπιτιού σου, η εξώπορτα, από τη δουλειά σου, επηρεάζει πολύ την ποιότητα της ζωής σου, χωρίς να το ξέρεις.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
0: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι πενιντλί 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
7: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
8: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
10: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
11: Μπαμπάκα μου.
12: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.

Και αν μιλήσουμε έτσι για δυνατές σχέσεις, δεσμούς, ο δεσμός λέει με τα, όχι λέει, το ζούμε νομίζω, με τα κατοικίδια μας, μας προσφέρει λέει μια σπάνια συναισθηματική ασφάλεια, νομίζω αφού το έχουμε νιώσει όλοι μας. Τα κατοικίδια αφενός βοηθούν στη μείωση του στρες, αυτό είναι σίγουρο, και βέβαια μας βοηθούν να έχουμε έτσι μια ψυχική ανθεκτικότητα. Οπότε αύριο Peppers, που είναι και Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και θα βγούμε στους δρόμους και θα λέμε χρόνια πολλά ο ένας τον άλλον, ας έχουμε στο μυαλό μας ότι ο σκύλος, η γάτα που έχουμε στο σπίτι μας, μας βοηθάει πάρα πολύ σε ψυχική υγεία. Pepper 96 και 6 και η μουσική επίσης.

0: Λοιπόν, έχουμε δημιουργήσει το κατάλληλο μουσικό περιβάλλον για να πούμε για Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. 4 ημέρες, 2 άτομα, όλα κανονισμένα, όλα πληρωμένα. Η μία βραδιά θα είναι αφιερωμένη στον Duran Duran, δεν το συζητάμε. Οι υπόλοιπες τρεις όμως, στις υπόλοιπες τρεις είστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε. Οπότε φανταστείτε τον εαυτό σας στο Παρίσι πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Να πίνει καφέ, να κάνει βόλτες. Έχουμε κανονίσει και πύργο του Άιφελ και κρουαζιέρα στο Σικουάνα. Τα έχουμε ετοιμάσει όλα. Γενικά, μην ανησυχείτε για τίποτα. Το μόνο που πρέπει να κάνετε εσείς, εντάξει, κάτι πρέπει να κάνετε κι εσείς, να ακούσετε το Pepper Password. Ακριβώς στις 12 έρχεται το καινούριο. Το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής και παίρνετε αυτόματα μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει τώρα, την Παρασκευή που θα μας έρθει, από το πρωινό Pepper. Pepper Password, πενθυμίζω, κάθε μέρα, στις 6, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Οπότε, Peppers, καλή τύχη από εμένα. Σούπερ θα είναι. Pepper and Dexy Cakes, ένα προθετικό μήνυμα. Μέχρι 31 Οκτωβρίου το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία, είναι μεγάλη, του James Bond, από Dr. No με Sean Connery και No Time to Die μέχρι με Daniel Craig, εννοείται και Pierce Brosnan, η δικιά μας αδυναμία, αποκλειστικά στο Magenta TV από την Telecom. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, Peppers. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής. Να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
11: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Οικογένεια Adams. το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Δέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
15: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σουλωμού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday. Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Οικογένεια Adams, το musical.
15: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
18: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
19: Ναι.
18: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
19: Ναι.
18: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
19: Ναι.
18: Και πιο ελαφριά.
19: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
20: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
21: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
22: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
21: Μα δεν το έχεις κόψει.
22: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
23: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
24: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
25: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
26: Εδώ είμαστε!
25: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
26: Εδώ είμαστε!
25: Θέλεις κουπονιά αγορών?
26: Εδώ είμαστε!
25: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
26: Εδώ είμαστε!
25: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.

0: Η ώρα είναι 12. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ενέργεια. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
1: Pepper Experience.

0: for you. I can't take my mind.
1: Αυτήν την υπέροχη μπαλάντα ακούγαμε εκεί στις αυγές της νέας χιλιετίας 2001. Κυκλοφόρησε The Blower's Daughter από τον Damien Rice, τον οποίο έτσι τον γνωρίσαμε με αυτό εδώ το κομμάτι. Ιρλανδός βέβαια, από τους έτσι πολύ ωραίους τραγουδοποιούς της γενιάς του, από μια χώρα βέβαια που δίνει εκπληκτικούς καλλιτέχνες, η αλήθεια είναι. Και σε λίγο θα ακούσουμε ένα κομμάτι του οποίου η ερμηνεύτρια, όταν κυκλοφόρησε το Blower's Daughter που μόλις ακούσαμε, ακόμα κυοφορούνταν. Δηλαδή γεννήθηκε 2 μήνες αργότερα. Κάπως έτσι λέμε καλημέρα, καλό μεσημέρι εδώ στην αέρα του Pepper 96 και 6, Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Και ποιο είναι το κορίτσι που θα ακούσουμε? Η Billie Eilish.

0: Είναι γνωστό ότι με τη μουσική κάνεις ορισμένα από τα ωραιότερα ταξίδια. Νωρίτερα λοιπόν είμαστε στην Ιρλανδία με Damien Rice, πήγαμε στην Αμερική με την Billie Eilish και εδώ στη Σκωτία με Travis και Idlewild, Pepper 96 και 6, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Πάμε να περάσουμε σε προοδευτικό μήνυμα από την Nova. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back. Στο Nova App σας καλούν σε λιγότερο από ένα λεπτό και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24 μήνες διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις Nova. Και σε λίγο φυσικά θα πούμε δύο λόγια για την Ann Carson που πήρε το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Κάναμε και μια σύντομη αναφορά χτες πριν κλείσει η εκπομπή, αν και δεν είχαν προλάβει ακόμη να ανακοινωθούν.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
1: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
2: Νέκια. Μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια. Μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
3: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
6: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνας Πεφάνη.
7: Εγώ αποφασίζω.
6: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Μόλι την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
9: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
10: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
9: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
10: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
9: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
10: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
9: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
10: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
11: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
12: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
13: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις κουπονιά αγορών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
14: Εδώ είμαστε!
15: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Half Note.gr.
7: Add some Billie Eilish to your life.

0: Τι είναι αυτό που κάνει αυτό το κομμάτι από το 1997 έως σήμερα να είναι τόσο έτσι όμορφο και αγαπημένο? Είναι ενδεχομένως αυτό το κομμάτι το οποίο έχει σαμπλάρει από το τραγούδι των Rolling Stones του 1966, The Last Time, με την Andrew Oldham Orchestra, όπου βέβαια για αυτό το λόγο είχαν δεχτεί και μία μήνυση από τον manager των Rolling Stones. Υπήρξε μία ολόκληρη ιστορία, τέλος πάντων το 2019 ο Mick Jagger και ο Keith Richards επέστρεψαν ουσιαστικά τα δικαιώματα, τα πνευματικά, στον Richard Ashcroft. Απ' την άλλη είχε και ένα εμβληματικό βίντεο αυτό το κομμάτι που νομίζω ότι όσοι το είχαμε δει εκείνη την εποχή στα 90's παίζονταν συνέχεια. Έχουμε συνδέσει τον Richard Ashcroft να περπατάει στους δρόμους του Hoxton εκεί στο Λονδίνο και να ακούγεται βέβαια αυτό το κομμάτι. Pepper 96 και 6 τα ραδιοφωνά σας, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2. Περνάμε σε προθετικό μήνυμα από την Nova, όπου με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη και όλα μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Και μέχρι τη μία πάμε με Lola Young, Romy και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
8: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
9: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
8: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή

0: περισσότερα.
1: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
5: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendridge. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
10: Billy Cobham, ο πρωτοπόρος που έδωσε στα drums πρωταγωνιστικό ρόλο στη Jazz Fusion, έρχεται στο Μέγαρο. Ο συνεργάτης του Miles Davis με το εξαμελές σχήμα του Time Machine ενώνει jazz, rock και funk, επιστρέφοντας τις εμβληματικές συνθέσεις του από τη δεκαετία του 70 με εκρηκτικό ρυθμό και αστήρευτη ενέργεια. Jazz at Megaron. Billy Cobham, Time Machine. 14 Νοεμβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός Motor Oil.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Τα παίρνει 96 και 6 ραδιοφωνά σα. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σα, όπω κάθαμε σήμερα, 12 με 2. Πάμε λοιπόν στα Νόμπελ Λογοτεχνία που απονεμήθηκε εχθέ στην Ann Carson. Καναδί η Ann Carson, η οποία πολύ συχνά έμπαινε έτσι στι λίστε, τι άτυπε βέβαια λίστε των προγνωστικών για τα Νόμπελ. Και φέτο ήταν πάρα πολύ ψηλά, γι' αυτό το αναφέραμε κι εμεί εχθέ στο κλείσιμο τη εκπομπή, λίγο πριν την ανακοίνωση τη απονομή. Η ίδια είναι συγγραφέας πολυγραφότατη, επίσης διδάσκει κλασική φιλολογία και συγκριτική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, έχει μεταφράσει 9 αρχαίες τραγωδίες, αγαπάει ιδιαίτερα τον Ευρυπίδη, έχει μια έτσι, μεγάλη αγάπη σε όλα αυτά τα κείμενα και έβλεπα μια συνέντευξή της που έτσι κυκλοφόρησε τώρα από χτες με αυτή την αφορμή, όπου τη ρωτούσαν ποιο βιβλίο ή ποιο συγγραφέα θα πρότεινε η ίδια στον κόσμο να διαβάσει οπωσδήποτε, και απάντησε αυτό που λέω σε όποιον με ρωτάει αυτήν την ερώτηση, είναι ο Όμηρος. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να έχουν διαβάσει Όμηρο. Αυτή είναι λοιπόν η Ann Carson, που πολλά βιβλία της και μυθιστορήματά της κυκλοφορούν και στη γλώσσα μας τα ελληνικά μεταφρασμένα. Μπορείτε να τα ψάξετε.

0: Και καθώς πλησιάζουμε στις 2, να θυμίσω ότι τρέχει το Pepper Experience, όπου σας στέλνουμε να δείτε 28 Οκτωβρίου Duran Duran Live στο Παρίσι. Αυτό που εσείς έχετε να κάνετε για να διεκδικήσετε αυτό το ταξίδι είναι να ακούσετε το Pepper Password που παίζει στον αέρα του Pepper από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες το ακριβώς της ώρας καθημερινά. Από Δευτέρα ως Κυριακή, δηλαδή στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, τώρα σε λίγο στις 4 και στις 6. Το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στο site μας και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε απευθείας στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό Pepper. Πάμε να περάσουμε και σε ένα προθετικό μήνυμα από τη Nova, όπου κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από το Signature Travel για να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθα περισσότερα στο nova.gr.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
10: Have you met Kiko?
11: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
12: Ποιος είσαι εσύ?
13: Ο Πιέρ. Δεν είσαι ο Τωμά.
14: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
12: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
14: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
12: Και ποιος είσαι?
14: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
13: Η ιδέα της χρονιάς.
15: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
16: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
17: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
16: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
17: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
16: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
17: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
16: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
17: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
18: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
20: Πάμε Breaking Bad.
21: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
20: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
21: Stand-up είναι.
20: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
21: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
20: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
22: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
23: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
24: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
25: Εδώ είμαστε!
24: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
25: Εδώ είμαστε!
24: Θέλεις κουπονιά αγορών?
25: Εδώ είμαστε!
24: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
25: Εδώ είμαστε!
24: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
27: Μπαμπάκα μου.
28: Add some teddy swims to your life.

0: Lana Del Rey, νωρίτερα Olivia Dean και Kovacs, τρεις πολύ ωραίες και διαφορετικές μεταξύ τους γυναικείες φωνές. Έτσι, λίγο πριν από το κλείσιμο, περνάμε σε προθετικό μήνυμα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης με το έξυπνο σύστημα της Nova που αναγνωρίζει τι χρειάζεται και σας εξυπηρετεί άμεσα. Συνδέεστε λοιπόν με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, χωρίς χρέωση. Εάν θέλετε να σας καλέσουν εκείνοι, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back και σε λιγότερο από ένα λεπτό μιλάτε με εκπρόσωπο. Και αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr και από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 έως τις 2. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς και εμείς θα λέμε ξανά τη Δευτέρα στις 12. Γεια χαρά!
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
10: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιρλί 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
14: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
15: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
14: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
16: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
17: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
18: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
17: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
18: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
17: Θέατρο Προσκήνιο από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
19: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
20: Σεζόν. Ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Half Note.gr.

Η ώρα είναι 2. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι έμπνευση. Μπείτε τώρα στο pepper96x.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live. Pepper.

Chris Martin, τον Coldplay θα γράψει το Clocks εντελώς τυχαία, παίζοντας λίγο πριν ξεκινήσει η μπάντα να κάνει jamming μέσα στο στούντιο, ξεκίνησε να παίζει στο πιάνο ένα κυκλικό, λίγο αγχωτικό ριφάκι στο πιάνο, επηρεασμένος από την αγαπημένη του μπάντα, τους Muse και τον ψυχεδελικό σκοτεινό ήχο τους. Αν και δεν υπάρχει καθόλου επίσημο και απόλυτο κοντέρ που να καταγράφει πόσα τραγούδια έχουν επηρεαστεί ή αντιγράψει, τέλος πάντων, αυτό το πάρα πολύ χαρακτηριστικό ήχο των Coldplay και το Clocks, η ανεπίσημη πηγή λέει ότι είναι γύρω στα 80 κομμάτια αυτή τη στιγμή, στην τελευταία 20ετία. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλή, εδώ στον Pepper 96.6, κάνοντας μια νουμερική προσέγγιση σε ένα πασίγνωστο κομμάτι των Coldplay και γρήγορα μουσικές, σαν έτσι για να σαπορτάρουμε, σιγοντάρουμε αυτόν τον υπέροχο ήλιο εδώ στον Αττικό ουρανό. Επίσης, God αλλά και Roy Orbison έρχονται εδώ στον Pepper.

0: διαχρονικότατος και ηθαλής Σάρο Ιόρμπισον, You Got It, εδώ στον Pepper και με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα απευθυνόμενο τώρα στους φοιτητές Peppers που ακούτε αυτή τη στιγμή και συνειρμικά με το You Got It του Ρόι Όρμπισον, θέλω να πω ότι είστε σούπερ τυχεροί που έχετε το Vodafone Sirius στη ζωή σας. Έτσι ζείτε τη ζωή σας στο full και με το δικό σας τρόπο. Τεράστιο support σε ό,τι θέλετε να κάνετε. Οι αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με ως 100 GB κινητής, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το Sirius Around για να ζήσετε τη φοιτητική σας ζωή με το δικό σας τρόπο, γεμάτη με ακόμη περισσότερες εμπειρίες. Μαθαίνετε περισσότερο στο vodafonesiu.gr. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας. Τελειώματα σχεδόν αυτής της εβδομάδας εδώ στον Pepper. Παρασκευή σήμερα και ωραίες μουσικές έρχονται μαζί μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 966. Silky Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Silky Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
14: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
15: Εγώ αποφασίζω.
14: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη. Δάρα.
16: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
17: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
18: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
19: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
20: Add some Depeche Mode to your life.

0: Αν οι φίλοι σας παραπονιούνται ότι έχετε χαθεί, πείτε τους ότι κάνετε ό,τι και ο Τέιμ Ιμπάλα. Κρύβεστε από τον ήλιο σαν τον Δράκουλα. Τραγούδι αυτό σαρκαστικό, μιας και ο Τέιμ Ιμπάλα, όντας τελειομανής, κλεινόταν μερόνυχτα στο στούντιο για να ηχογραφήσει μόνος του κάθε όργανο, αποφεύγοντας το φως της ημέρας. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας, εδώ στον Πέπερ. Ερώτηση τώρα προς τις Πέπερς κυρίες της παρέας μας. Την έχει πάρει το μάτι σας τη Μαντόνα που εμφανίζεται σχεδόν παντού. Επίσης, have you met Κίκο? Το μήνυμα προωθητικό και βέβαια είναι αλληλένδετες οι ερωτήσεις μου, μιας και η Κίκο Μιλάνο, το νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Μαντόνα, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Παιχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, η Κίκο σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές. Ανακαλύπτεις και εσύ τον κόσμο της Κίκο Μιλάνο στα καταστήματα και στο Kiko Cosmetics, μία λέξη, gr. Bones σε πολύ πολύ λίγο, αλλά και Oasis έρχονται εδώ στον Pepper.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα, σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.

0: προσφορά.
1: Ούτε.
0: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
3: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
2: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
3: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
2: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
7: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
8: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
7: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
9: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
10: Νέκια, μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια, μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής, ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
12: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
13: Ναι.
12: Και πιο ελαφριά.
13: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
14: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
15: Billy Cobham, ο πρωτοπόρος που έδωσε στα drums πρωταγωνιστικό ρόλο στη Jazz Fusion, έρχεται στο Μέγαρο. Ο συνεργάτης του Miles Davis με το εξαμελές σχήμα του Time Machine ενώνει jazz, rock και funk, επιστρέφοντας στις εμβληματικές συνθέσεις του από τη δεκαετία του 70 με εκρηκτικό ρυθμό και αστήρευτη ενέργεια. Jazz at Megaron. Billy Cobham, Time Machine. 14 Νοεμβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός Motor Oil.
1: Το Suprandin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Suprandin Immunity και Suprandin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Suprandin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
18: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
17: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
18: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
17: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
18: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
17: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
18: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
19: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
20: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.
21: They call me fanatic, they call me absurd.

Αυτός είναι ο Teddy Swims, The Door φυσικά, και έχετε ταξιδέψει δύο τυχεροί Peppers ανάμεσά σας για να το δείτε live με το Pepper Experience στη Ζυρίχη κάμποσο καιρό πριν. Μετράμε τώρα ανάποδα ακριβώς 7 μέρες, μια εβδομάδα μέχρι την κλήρωση του τρέχοντος Pepper Experience. 4 ημέρες Παρίσι με τον Pepper για live τον Duran Duran και μια λαχταριστή λίστα Pepper εμπειριών που έχουμε ήδη σετάρει για δύο τυχερούς Peppers ανάμεσά σας για άλλη μια φορά. Την άλλη Παρασκευή λοιπόν στο πρωινό Pepper 6 με 10 η κλήρωση. Συνεχίζετε εσείς να δηλώνετε συμμετοχή στο site μας. Σας δίνουμε και τη δυνατότητα για πολλαπλές συμμετοχές με διαφορετικά Pepper Passwords. Και τώρα, νέο Pepper Password απαραίτητο στη φόρμα συμμετοχής θα ακούσετε ακριβώς στις 4 εδώ στον Pepper. Ενώ θυμίζω ότι ένα διαφορετικό, ένα νέο Pepper Password μεταδίδεται στον αέρα του Pepper καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12 μεσημέρι, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Λευτέρης Κεφαλάς, μεσημέρι Παρασκευής, λίγο μετά τις 3. Εδώ είμαστε στον Pepper.

0: Δεν πιστεύω ότι είναι δυνατόν για την τεχνητή νοημοσύνη να φτιάξει μουσική με ψυχή. Η μουσική και η τέχνη δεν πρέπει να είναι εύκολες. Μόλις γίνει εύκολη, χάνει το νόημά της. Αυτή είναι η ατάκα που είπε την άνοιξη ο Ντέιμον Άλμπαν, ο μπροστάρης, ο φρόντμαν της μπάντας των Γκορίλας, που μόλις ακούσαμε με το Clint Eastwood εδώ στον Pepper. Λευτέρης Κεφαλά στην παρέα σας και με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα. Θέλω να σας πω ότι αν σας αρέσουν οι δυνατές καλογυρισμένες τηλεοπτικές σειρές, αν γυρνώντας σπίτι αυτές λειτουργούν αρκετά ως αποσυμπίεση και αποφόρτιση, έτσι μόλις πιάσετε καναπέ, και αν δεν το έχετε πράξει ήδη, για δώστε στον εαυτό σας τη χαρά και την απόλαυση του Vodafone TV. Δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδείτε. Το μήνυμα προθετικό και ρίχνω ιδέες για να πατήσετε play στο Vodafone TV σας. Night of the Seven Kingdoms, Bear Murders in the Building. Το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολύ βραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε, όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο θα είναι να βρεις, δεν θα είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις. Λευτέρης Κεφάλας, όπως είπα, μαζί σας στις 4, Beatles, Power of Stellar και Daddy έρχονται κατά ρυπάς εδώ στον Pepper.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
4: Euphoria!
3: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί

0: κάθε στιγμή περισσότερα. Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
3: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.

0: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι. Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
1: Μπαμπάκα μου. Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Have you met Kiko?
3: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
4: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
5: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σουλωμού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Οικογένεια Adams, το musical.
5: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
6: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Add some Sievert Holium to your life.

0: Madison Beer, Show Me How I Fell In Love With You. Έτσι δίνει το δικό της remake, τη δική της εκδοχή στο παλιό 60's των Turtles. Και λίγο προσοχή τώρα παρακαλώ, οι φοιτητές της παρέας αλλά και γονείς Peppers με παιδιά φοιτητές. Το μήνυμα προωθητικό και κρατήστε ότι το Vodafone Sigiu σαπορτάρει απόλυτα τη φοιτητική ζωή. Γι' αυτό και προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around, για να ζήσεις εσύ αν είσαι φοιτητής ή αν έχεις παιδιά φοιτητές, να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο full. Περισσότερα στο vodafonesigiu.gr. Λευτέρης Κεφαλάς έφυγα, έρχεται Κοσμάς Δεβελέκα στην παρέα σας εδώ στον Pepper. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper
2: 966. Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα?
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά?
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά?
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
12: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
14: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
15: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
14: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
17: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
18: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
19: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
20: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
21: Εδώ είμαστε!
20: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
21: Εδώ είμαστε!
20: Θέλεις κουπόνια αγορών?
21: Εδώ είμαστε!
20: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
21: Εδώ είμαστε!
20: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

4. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ατμόσφαιρα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.

να είσαι τουρίστας, να έχεις ξεκινήσει από Στοκχόλμη, ας πούμε, σήμερα με 8-9 βαθμούς, με βροχή και να κατεβαίνεις αυτήν την υπέροχη πόλη, απίστευτο. Νομίζω ακόμη και μπάνιο κάνεις, αν είσαι κοντά στη θάλασσα. Αυτή είναι η ατμόσφαιρά μας εδώ στην πόλη αυτή την Παρασκευή. Είναι ο Πέμπρος 96.6. Το μυαλό βέβαια τρέχει και σε άλλα μέρη, όπως το Παρίσι. Εκεί που σας στέλνει η μοναδική εμπειρία του Pepper με το Βλασόπουλος Travel Pepper Experience. Για το live των Duran Duran 28 Οκτωβρίου, πλησιάζει και η κλήρωση 16 Οκτωβρίου εδώ στον Pepper, στο πρωινό Pepper. Και σας θυμίζω βέβαια ότι αν έχετε ήδη ακούσει το Pepper Password που ακούγεται 6-8-10-12-2-4 και θα ακουστεί και πάλι στις 6, το συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής στο website μας pepper966.gr. Μπαίνετε στην κλήρωση εδώ και σήμερα μαζί. Έβαλες μπουφάν και ζεσταίνεσαι, έτσι. Θα το βγάλουμε. Okay. Για μια-δυο μέρες μέχρι να επιστρέψει το φθινόπωρο. Εδώ είμαστε με τη μουσική μας. Ο Κοσμάς Δε Βελέγκας κοντά σας. Αυτό δεν αλλάζει. Κάθε απόγευμα μαζί 4 με 6.

0: Under Pressure, καταπληκτικό. David Bowie και η Queen, και τον Ιανουάριο κλείνουν 80 χρόνια από τη γέννησή του. Το Λονδίνο ήδη ετοιμάζεται για μια σειρά από εορταστικά event, δισκογραφικές κυκλοφορίες και άλλες εκπλήξεις για τους fans του David Bowie, ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες των τελευταίων δεκαετιών. Το σπίτι στο οποίο πέρασε την παιδική και την εφηβική του ηλικία επίσης ετοιμάζεται να ανοίξει για το κοινό μέσα στο 2027, ανακαινίζεται αυτήν την εποχή, και υπάρχει και ήδη μια immersive έκθεση 360, όπως λέγεται, στο Lightroom στο Λονδίνο, μια καθηλωτική οπτικοακουστική εμπειρία με τίτλο David Bowie, You're Not Alone, θα διαρκέσει έως τις 10 Ιανουαρίου. Πάντα παρέα με τη μουσική μας είναι ο Πέπερ 96 και ξυπάμε και σε ένα προοδευτικό μήνυμα. Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά, έτσι θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου. Κάθε μέρα στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα, και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl επιστρέφουν την αξία τους στο full. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, χαιρετισμούς σας που είστε μαζί μας online. Θυμίζω για τα μηνύματά σας στο chat κατά δεξιά στο more, pepper966.gr.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6.
2: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
11: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
13: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
14: Εγώ αποφασίζω.
13: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάλη. Άρα.
3: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
14: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
15: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
14: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
15: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
14: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
16: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος καλέ?
16: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
17: Και σε παίρνει αυτή?
16: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
18: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
19: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
20: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.

0: Από το Newcastle της Ιρλανδίας όμως ο Άντριο Τζον Χόιζερ Μπέρν ή απλά Χόζιερ, ένα τραγούδι που ήταν πιο πολυκουσμένο το 2024, το Too Sweet ακούγεται τέλεια και το 2026. Τέσσερις μέξι μαζί στον Pepper 96.6. Πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα. Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου το απόγευμα, το The Hellenicon Sports Park μετατρέπεται σε έναν χώρο γεμάτο ενέργεια, κίνηση, χαλάρωση και θετική διάθεση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη wellness εμπειρία για όλους με ελεύθερη είσοδο. Fitness challenges, δυναμικά fitness circuits και διασκεδαστικά challenges που δοκιμάζουν τη δύναμη, την αντοχή και τις ικανότητες των συμμετεχόντων. Wellbeing και relaxation, yoga sessions, breathwork, sound healing και πρακτικές χαλάρωσης. Recovery, ειδικά διαμορφωμένος χώρος αποκατάστασης με σύγχρονες wellness τεχνολογίες. Wellness talks, ενδιαφέρουσες συζητήσεις για την ευεξία και τη διατροφή για ισορροπημένο τρόπο ζωής, music και entertainment, DJ set, live μουσική και εκπλήξεις που ολοκληρώνουν την εμπειρία. Ώρα έναρξης 4 το απόγευμα με προσέλευση από τις 3.30 με ελεύθερη είσοδο και συμμετοχή στα αθλητικά προγράμματα με σειρά προτεραιότητας. Είναι ο Pepper Παρέας εδώ μαζί με τη μουσική μας. Κάθε απόγευμα παρέα 4 με 6.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
5: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Οδόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Ποιος είσαι εσύ?
12: Ο Πιέρ.
13: Δεν είσαι ο Τωμά.
12: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
11: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
14: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
11: Και ποιος είσαι?
14: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
15: Η ιδέα της χρονιάς.
16: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
17: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να
18: καταδείξει. Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
19: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
20: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
21: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
23: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
24: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
25: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
24: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
26: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
27: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6.
28: Δεν μ' αρέσουν τα πάρτι, δεν έχω αυτό το κάτι του πάρτι άνιμα.
29: Είμαι η Billy Clark και ακούτε Pepper 96.6. Pepper.

Λοιπόν, μια εβδομάδα ακριβώς έχει μείνει για την κλήρωση του διαγωνισμού μας Pepper Experience που σας στέλνει στο Παρίσι και το live των Duran Duran 28 Οκτωβρίου, αλλά και κρουαζιέρα στο Σικουάνα και βόλτα στην πύργο του Άιφελ με την παρέα σας. Η κλήρωση στο πρωινό Pepper λοιπόν 16 Οκτωβρίου και ο διαγωνισμός μας που τρέχει βέβαια κανονικά. Και για την συμπλήρωση φόρμα συμμετοχής σας θυμίζω πρέπει να έχετε ακούσει πρώτα το Pepper Password στον αέρα μας 6, 8, 10, 12, 2, 4 και θα ακούσετε και πάλι 6 καθημερινά για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Λοιπόν, Viting Bora, εξωτικός ήχος από Trinix και Marie Froes. Πάμε τώρα στα 90s. Με ένα τεράστιο όνομα της μουσικής από τη Σενεγάλη ήταν και υπουργός τουρισμού κάποιο φεγγάρι την περασμένη δεκαετία, ο Youssou N'Dour, εδώ με την Ανετσέρι το 1994 στο αγαπημένο 7 Seconds. Εδώ θα είμαστε και αυτήν ώρα παρέα μέχρι τις 6 ο Κοσμάς, Δε Βελέγγας κοντά σας στον Pepper 96 και 6.

0: Cup, δεν ξεχνάμε ποτέ την Amy. Ήταν το revision του πολύ καλού remixer και παραγωγού The Reflex. Είναι ο Peppers 966. Πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα από τα Lidl, όπου θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, δίνουν και full εγγύηση. Δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι. Τα Lidl επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, είναι η ώρα της υπομονής στους δρόμους Αθήνας. Αυτή την ώρα είναι και Παρασκευή. Αυξημένη κίνηση όπως πάντα στον Κηφισό, στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα. Σε ένα μεγάλο μέρος Αττικής Οδού και στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Μαζί είμαστε παρέα σε όλες τις διαδρομές. Στηραμώστε την ένταση και τη μουσική μας, βέβαια, εδώ πάντα στον Pepper 96 και 6.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6.
2: Μεγάλη προσφορά!
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά!
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft. Pains.
7: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
8: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην εθνική λυρική σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχήστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
10: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
11: Ναι.
10: Και πιο ελαφριά.
11: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
12: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
13: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
14: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις κουπόνια αγορών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
15: Εδώ είμαστε!
14: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Add some weekend to your life.

0: Control από τον Terry Swims. Συνήθως στα αστέρια της μουσικής κάνω μια περιοδία με όνομα, τον τίτλο του άλμπουμ που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, αλλά ο Terry Swims από την Georgia κάνει κάτι πολύ πρωτότυπο. Η περιοδία του έχει τίτλο Ugly Tour, που είναι ο τίτλος του επόμενου του άλμπουμ, που αναμένεται στις 22 Ιανουαρίου 2027, βέβαια. Είμαστε στον δρόμο για τις 6 και πριν σας αφήσω, πάμε σε ένα προθετικό μήνυμα. 16 χρόνια μετά το βραβευμένο με Όσκαρ The Social Network του David Fincher, ο Aaron Sorkin αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και το σενάριο των επίσημου sequel The Social Reckoning. Η ταινία βασίζεται στο ρεπορτάζ της εφημερίδας The Washington Post, που βραβεύτηκε με Pulitzer. Πρωταγωνιστούν ο Jeremy Strong ως Mark Zuckerberg, ο Jeremy Allen White και η Mickey Madison. The Social Reckoning λοιπόν προβάλλει τους κινηματογράφους από τις 8 Οκτωβρίου από την Feel Good. Για να ακούω απόγευμα, παρέα ο Κοσμάς, The Velegas, κοντά σας στον Πέπρα, όπως κάθε μέρα εδώ μαζί. Μείνετε εδώ, ακολουθεί το επόμενο 2ωρο ο Χρήστος Παπαδάς. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλό weekend σε όλους.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.
4: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
5: Ναι, μαμά.
4: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
5: Ναι, μαμά.
4: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
6: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
8: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
9: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Σεσουάρ για δολοφόνους.
11: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
10: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
11: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
10: Σεσουάρ για δολοφόνους.
11: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
10: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
14: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
5: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
16: Νέκια, μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια, μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής, ο Μανώλης Αφολάνιο, Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
17: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
18: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Η ώρα είναι 6. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Duran. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
1: Pepper Experience.

Παρασκευή στον Πέπερ 96 και 6. Καλησπέρα σε όλους. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα. Μόνο και μόνο που είναι Παρασκευή, αυτό η αλήθεια είναι ότι μας αλλάζει τη διάθεση προς το καλύτερο. Όπως μας αρέσει να λέμε, και ας μην έχουμε σχεδιάσει, κανονίσει τίποτα για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. You've got a love με την πεπερική Florence, Florence and the Machine, και από τα πιο πρόσφατα, πολύ όμορφα κολλήματά μας που προέρχονται από τα Pepper Fresh, το τραγούδι της Olivia Dean, αμέσως τώρα. Μέχρι τις 8, καλά να περάσουμε. Καλησπέρα σε όλους.

0: Τζολίν από την πολύ μεγάλη φωνή της Ντόλι Πάρτον που χάσαμε πρόσφατα και μια ιστορία που και η ίδια Ντόλι Πάρτον ανέφερε για το τραγούδι ότι πήγε σε μια τράπεζα και παρατήρησε ότι μια όμορφη κοκκινομάλα υπάλληλος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σύζυγό της και κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα για το τραγούδι γύρω από τη ζήλια και το φόβο μήπως χάσεις τον άνθρωπό σου. Το όνομα ήρθε από κάπου αλλού. Μετά από μια συναυλία ένα μικρό κορίτσι πλησίασε την Ντόλι Πάρτον για ένα αυτόγραφο, της είπε ότι τη λένε Τζολίν. Η Ντόλι Πάρτον ενθουσιάστηκε τόσο πολύ με το όνομα που της υποσχέθηκε ότι θα γράψει και ένα τραγούδι. Και υπάρχει και μια τρίτη ιστορία, ότι η Τζολίν δεν υπάρχει πουθενά. Είναι μια φανταστική ιστορία στο μυαλό της Ντόλι Πάρτον, όπως και να έχει ένα από τα πιο μεγάλα τραγούδια της Ντόλι Πάρτον στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι ζωντανά, όπως κάθε μέρα και σήμερα, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Επιστροφή σε λίγο μέχρι τις 8. Καλά να περάσουμε.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο

0: 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε τη BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Οδόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
3: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σουλωμού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday. Αλεξάνδρα Σιετή, μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Οικογένεια Adams, το musical.
3: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
4: Και τώρα το contouring.
5: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο και σαρμάδες και μπουγιουρντί και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
8: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
11: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
12: Εγώ αποφασίζω.
11: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Ριάδνη Δάρα,

Είμαι η Kid Moxie και ακούτε το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» στο Pepper 96,6.

Αθήνα, από την κίνηση στους δρόμους της πόλης στο δρόμο της επιστροφής. Θα κλείσουμε για λίγο τα μάτια αν δεν οδηγούμε και θα πάμε στο Παρίσι. Ρητορικά σας ρωτάμε αν θέλετε να ξυπνήσετε στο Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δείτε τους Duran Duran live. Ξέρουμε ότι η απάντηση είναι ναι. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. 4 ημέρες στο Παρίσι για 2 Peppers με όλα τα έξω απληρωμένα. Βόλτα στο ψηλότερο σημείο του πύργου του Άιφελ. Βόλτα με στο Σικουάνα και όλα αυτά με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Υπενθυμίζω ότι και το Σαββατοκυριακό, όπως όλη την εβδομάδα από Δευτέρα Κυριακή, ακούτε το Pepper Password στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν ακούτε το Pepper Password, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr, στο Pepper Experience και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση. Καλή επιτυχία!

0: σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα ξεχωριστά Pepper Experience που έχει Παρίσι και Duran Duran.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
10: Πάμε Breaking Bad.
11: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
10: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
11: Stand-up είναι.
10: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
11: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
10: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
12: Και επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω, μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
13: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
20: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
21: Ο αγώνας αρχίζει.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις κουπονιά αγορών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε!
4: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
7: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

επίσης ξεκίνησε ως Pepper Fresh και έγινε μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία και ένα μόνιμο κόλλημά μας, Messi Lola Young στο Pepper 66 και είχαμε κάνει και ένα πολύ ωραίο experience, Pepper Experience με τη Lola Young και τον Hozier τότε στο σωστό timing. Τώρα έχουμε Duran Duran στο Παρίσι. Λίγα λεπτά μετά τις 7 ζωντανά όπως κάθε βράδυ και απόψε στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα στους φίλους που τα λέμε μέσω των γνωστών τρόπων επικοινωνίας. Τα λέμε και στο Viber του Pepper. Καλησπέρα και σε όσους εγκαταλείπουν την πόλη για λίγο ή πολύ. Και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο έχει μία ερώτηση μέσα. Και έρχεται η ερώτηση αυτή από τον Μάρτιν Γκορ και είναι και η πηγή έμπνευσης του Policy of Truth. Αξίζει, είναι πάντα καλύτερο να λες την αλήθεια.

0: No, I'm no good με την πεπερική Amy Winehouse. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι δεν είναι μια ακόμα ιστορία. Δεν τραγουδάει η Amy Winehouse κάποιο τραγούδι για κάποιον που πρόδωσε κάποιον άλλον, αλλά τραγουδάει το You Know I'm No Good για μια προδοσία που η ίδια βίωσε. Τραγουδάει για τη δική της απιστία. Και υπάρχουν και ωραία ντοκιμαντέρ για την Amy Winehouse, που σας προτείνουμε να δείτε. Βράδυ Παρασκευή στο Μπέπερ 96 και 6, το ημερολόγιο λέει 9 Οκτωβρίου. Πάμε προς τα μισά του Οκτωβρίου χωρίς να το καταλάβουμε. Καλησπέρα σε όλους. Pepper966.gr για να ακούτε ζωντανά από παντού και το Σαββατοκύριακο που έρχεται, και επιστροφή σε πολύ πολύ λίγο.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Προσοχή! Όλοι μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
4: Euphoria! The Pit!
3: Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
6: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Have you met Kiko?
9: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
10: Ποιος είσαι εσύ?
11: Ο Πιέρ. Δεν είσαι ο Τωμά.
12: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
13: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
10: Και ποιος είσαι?
13: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
14: Η ιδέα της χρονιάς.
15: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Λούρπακ Σόφτ. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες αλλά και τσακίρι τσίπς. Γαλαξίας.
17: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο στο ΑΤ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
19: Μπαμπάκα μου.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
20: Add some queen to your life.

0: Πριν σας αφήσω στο Δημήτρη Λεμονίδη που έρχεται για τις δύο επόμενες ώρες, υπενθυμίζω ότι και το Σαββατοκυριακό, όπως όλη την εβδομάδα Δευτέρας Κυριακή, στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα, ακούτε το Pepper Password. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr, στο Pepper Experience και διεκδικείτε να βρεθείτε στο Παρίσι, δύο Peppers, 4 ημέρες για να δείτε τους Duran Duran Live. Καλή επιτυχία και το Σαββατοκύριακο Pepper Password για να αυξήσετε και τις πιθανότητες να βρεθείτε σε αυτό το Pepper Experience. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε βράδυ, ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng.

0: Lambert.gr από τη Lambert's. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο Lambert.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
2: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
3: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
7: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
6: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
7: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
6: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
7: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
6: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
9: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το «Όλα λάθος», «The play that goes wrong», έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. «Όλα λάθος», «The play that goes wrong». Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. «Όλα λάθος». Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αυτό ακριβώς που λέμε και όλη την εβδομάδα στην Παρασκευή. Ειδικά αυτή που φάνηκε τελείωτη κάπως, Δανάη και ας ερχόσουν. Λίγα λεπτά μετά τις 8, ήρθε λοιπόν και ξεκινάμε την αποσυμπίεση σιγά σιγά με τις κατάλληλες μουσικές για να μπούμε όπως πρέπει στο Σαββατοκυριακό. Πέπερ 96 και 6 στα ραδιοφωνά σας, καλησπέρα όπου και αν βρίσκεστε τώρα, είτε στο δρόμο της επιστροφής από τη δουλειά, είτε βγαίνετε τη βόλτα σας, είτε βάζετε το πρώτο ποτό της βραδιάς στο σπίτι. Θα μείνουμε παρέα μέχρι τις 10 και απόψε, Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Ντάτι και Take Me There αμέσως τώρα στον αέρα μας.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: 9 Οκτωβρίου σήμερα λοιπόν. Αυτό σημαίνει ότι σε μία εβδομάδα ακριβώς θα μάθετε αν είστε εσείς οι τυχεροί ή ο τυχερός του Pepper Experience και ετοιμάζεστε για Παρίσι σιγά σιγά και το live των Duran Duran στις 28 του μήνα. Τέσσερις ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο από το Βλασόπουλος Travel, αεροπορικά, διαμονή, πρωινό, βόλτα στον πύργο του Άιφελ μέχρι την κορυφή και κρουαζιέρα στον Σικουάνα, και δεν υπάρχει περίπτωση να μην ερωτευτείτε αυτή τη μαγική πόλη. Εσείς σημειώνετε το Pepper Password απλά που παίζει Δευτέρα με Κυριακή στις 6 το πρωί, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper966.gr και την επόμενη Παρασκευή, 16 του μήνα, συντονίζεστε στο πρωινό Pepper που ακούμε καθημερινά 6 με 10 για την κλήρωση. Καλή επιτυχία, καλησπέρα και πάλι από τον Pepper 966 και τον Δημήτρη Λεμονίδη.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: 96 και 6.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
5: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Στο Γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
9: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
10: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Beauty Festival. 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival. Μόνο για επαγγελματίες.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
14: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
17: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
16: Τι διαβάζεις?
17: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
18: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
20: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
19: Γιατί?
20: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή

0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. more.com. halfnote.gr. Add some Lana Del Rey.

0: Διάβαζα μια είδηση μόλις που με χαροποίησε αρκετά ως millennial, μπορώ να πω. Οι πωλήσεις των κασετών, λέει, αλλά και τα vintage Walkman έχουν πάρει την πάνω βόλτα και πάλι, έχουν αυξηθεί έως και 300% σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Και το πιο περίεργο, τα αγοράζουν οι σημερινοί κοσάριδες πάνω κάτω, δηλαδή οι Gen Z. Κουράστηκαν, λένε, από το streaming και το ασταμάτητο σκρολάρισμα. Θέλουν να ακούνε ένα άλμπουμ από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς skip, να το πιάνουν στα χέρια τους και να το βλέπουν όπως ακριβώς το σχεδίασε ο καλλιτέχνης. Ό,τι κάναμε από αναγκαιότητα, δηλαδή εμείς, γίνεται τάση τώρα, οπότε μπορείς να πεις ότι ήμασταν μπροστά από την εποχή μας. Pepper 96 και 6 και Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας έως τις 10. Καλησπέρα και πάλι.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Μεγάλη προσφορά!
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά!
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας

0: άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνυται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
7: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
6: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Θαυματουργές θεραπείες,

0: πόλεμο στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή το πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία», αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Η σκοτεινή και χορευτική synthpop των 80's στη σημερινή της εκδοχή. Από τους Depeche Mode, τους Tok Tok και τους Duran Duran, καλή ώρα, βλέπε Pepper Experience, στον Kevin Parker και τους Tame Impala. Dracula, λίγα λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Pepper 96 και 6. Καλησπέρα και σε εσάς που εγκαταλείπετε την πόλη τώρα για Σαββατοκύριακο. Θα έχει και καλό καιρό, αύριο τουλάχιστον από ό,τι βλέπω. Εμείς εδώ, σταθερά μέχρι τις 10 και απόψε, Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και συνέχεια με τη Μαντόνα τώρα, τη μόνη γυναίκα στην ιστορία με top 10 album σε 5 διαφορετικές δεκαετίες. Εδώ, από τα τέλη των 90's και το Ray of Light, αγαπημένο Frozen.

0: Personal Jesus, μαϊστρικά πειραγμένο από τον Ράικο, για να κουμπώνει απόλυτα στο soundtrack της Παρασκευής. Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Καλησπέρα και στον φίλο Νίκο, τη Χριστίνα και την Ιωάννα, όλη την παρέα που τα λέμε στο chat και στο Viber. Καλή επιτυχία κιόλας σε εσάς που έχετε δηλώσει συμμετοχή στο Pepper Experience και περιμένετε την κλήρωση όπως μου λέτε. Αν δεν έχετε δηλώσει ακόμα, κάντε το έστω και τώρα. Μία εβδομάδα ακριβώς έμεινε μόνο. Ακούτε το Pepper Password που παίζει καθημερινά 6 το πρωί, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper96.gr και που ξέρετε, την επόμενη Παρασκευή στο πρωινό Pepper 6 με 10 μπορεί να ακούσετε το δικό σας όνομα και φύγατε για Παρίσι στο τέλος του μήνα για να δείτε live τους Duran Duran.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να
4: κάνω. Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Στο Γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Add some Amy Winehouse.

0: Portugal The Man και Glide μέσα από κάποια Pepper Fresh πιο πίσω. Τα κομμάτια που ανακαλύπτουμε και ξεχωρίζουμε παρέα εδώ έχουν ανέβει και του Οκτωβρίου. Θα τα βρείτε μαζί με όλα τα προηγούμενα στο pepper966.gr. Αυτό ήταν για απόψε λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Καλή ξεκούραση. Να περάσετε όμορφα αυτές τις ημέρες, ό,τι και αν κάνετε. Και τα λέμε από Δευτέρα και πάλι, 8 με 10, εδώ στον Pepper 96.6. Κώστας Παπαζέτης ακολουθεί για τις δύο επόμενες ώρες. Από τον Δημήτρη Λεμονίδη που ήταν μαζί σας τις δύο προηγούμενες. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκυριακό. Γεια χαρά.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: 96 και 6.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού.

0: πρόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
1: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.

Νύχτα Παρασκευή στον Πέπερ, καλησπέρα σας. Νυχτερινή βάρδια μόλις ξεκίνησε. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Και σήμερα είναι Παρασκευή, φτουξελευθερία για τους περισσότερους από εμάς, με Σαββατοκύριακο μπροστά, με πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε, με σινεμά, με θέατρο, με δρόμενα, με Φόρμουλα 1. Εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Far from any road, για να πάμε να ακούσουμε Birds of a Feather.

Αυτός ήταν ο Robbie Williams και το Angels, ένας Pepper Experience καλλιτέχνης, και Pepper Experience έχουμε καινούριο και μοναδικό κατά την άποψή μου. 4 μέρες τέλη του Οκτώβρη, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, για έναν ή μία από σας στο Παρίσι, με 2 μαγικά εισιτήρια να δείτε ζωντανά στο Paris Bercy τους Duran Duran. Και λέω Paris Bercy και όχι το χορηγό του γηπέδου, επίτηδες, για να μην μπερδευτείτε. Δεν έχετε παρά να ακούτε το Pepper Password στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 το απόγευμα. Κάθε φορά είναι διαφορετικό. Κάθε φορά ξεκλειδώνεται με αυτό το password τη φόρμα την οποία βρίσκεται στο site του Pepper. Περισσότερες συμμετοχές, περισσότερες πιθανότητες. Ένα μοναδικό ταξίδι. Μία μοναδική πεπερίστικη εμπειρία. Νυχτερινή βάρδια στον Pepper. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και πάμε τώρα να ακούσουμε Richard Ashcroft. Έχουμε πάει στη Μεγάλη Βρετανία για τα καλά.

0: Γαλλία αφυπνίστηκε. Διεκδικεί, μάχεται και έχει πιάσει εκπληκτούς τους πάντες, όχι μόνο στη Γαλλία, σε όλη την Ευρώπη.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6. Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στο Γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

δεύτερη ώρα στη νυχτερινή βάρδια εδώ στον Πέπερ στους 96 και 6, νύχτα Παρασκευής, φτούξε ελευθερία. Σας έλεγα εχθές για το social reconning, την ταινία που σας την προτείνω να τη δείτε για να καταλάβετε τι συμβαίνει στα social media και τι κακό μας κάνουν. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά εδώ στον Πέπερ. Και ακούσαμε τον Teddy Swims, ο οποίος θα μπει στούντιο να κάνει καινούριο άλμπουμ. Ένα παιδί που τα τραγούδια βγαίνουν από την ψυχή του χωρίς κανένα κόπο. Και από τον Teddy Swims σε ένα κλασικό ελαφρώς πειραγμένο Sam Cooke.

0: Red Hot Chili Peppers ήταν στον αέρα μας εδώ στον Peppers τους 96 και 6, και το Σαββατοκύριακο εγώ πήγα και την είδα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο τη συγκεκριμένη έκθεση, και θα ξαναπάω γιατί δεν είχα νόμιζα ότι είναι του Τετάρτου η βόλτα, είναι λίγο, χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο. Αναφέρομαι στην έκθεση Κλίναμεν στην Onassis Mandra. Τρεις κολυμβήθρες, 182 πορσελάνινα σκεύη, σαμπολάκια ένα πράγμα, συγκρούονται και φτιάχνουν απίστευτους ήχους, μπλέκοντάς τους με τους ήχους της πόλης. Ένα πολύ ιδιαίτερο και συναρπαστικό, θα μου επιτρέψετε να πω, θέαμα και εμπειρία, κυρίως γιατί με αυτούς τους ήχους βλέπεις και τις αντανακλάσεις και φτιάχνεις δικές σου εικόνες. Κλείναμε λοιπόν, περισσότερα στο onassis.org.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6. Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης, σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Add some hooverphonic to your life.

ότι είναι μία από τις αγαπημένες μου σύγχρονες φωνές. Νομίζω ότι το έχετε καταλάβει, ότι την έχω πολύ ψηλά, γιατί είναι μια γυναίκα που διεκδικεί τα πάντα χωρίς φραγμούς. Επίσης με γοητεύει πάρα πολύ, αναφέρομαι στη Ραγέ. Αυτό ήταν το Σουζάν σε συνεργασία με τον Μαρκ Ρόνσον. Πέπερ στους 96 και 6, πέρασε η ώρα, ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, να κάνουμε ωραία πράγματα και να έρθουμε τη Δευτέρα το βράδυ εδώ στον Pepper να τα συζητήσουμε και να έχουμε ζήσει ωραίες εμπειρίες. Μην ξεχνάτε το Pepper Experience. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια στη νύχτα σας.

0: Pepper 96.6.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

96 και 6.

Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.